0: Στη τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει

0: Μονοσφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
1: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
0: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
1: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smile emoji είναι.
0: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
1: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
0: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
2: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γεια.
9: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
8: Ναι. Κάποια προτίμηση?
9: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα. Που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες.
10: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
8: Να βάλω ένα κρασάκι.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε,
17: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι άλλο.
19: Μήπως λεφτά?
18: Τα λες και λεφτά.
19: Κουπόνς, κουπόνς. Από πού ακούστηκε αυτό?
18: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
20: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Κάθε Τετάρτη τα ίδια λέμε, αλλά ισχύει αυτό. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Έχουμε έρθει πολύ κοντά στο Σαββατοκύριακο και πρέπει να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου 2026, είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Κάπως έτσι, τα δυο μας θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7, γιατί 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνση Αντωνίου. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, χωρίς τον Γιώργο μας σήμερα, λόγω όλων αυτών των.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: Όταν ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι για αυτό που ζουν, αν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη σελίδα στο 10454 και φυσικά

0: Πιούμε μια γουλιά καφέ έτσι να ανοίξει το μάτι και ξεκινάμε.
1: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μέχε σε ένα περιστέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: έχει ετοιμάσει για τα νέα της Μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο stoichman.gr, σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Φετινή Eurovision παίζει στη Stoichman. Stoichman, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, υπενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας, αν και πλέον είναι γνωστοί. Εγώ όμως θα τους ξαναπώ άλλη μία. Από το κινητό σας γράφετε σφαίρα, αφήνετε κενό το μήνυμά σας, το ονοματεπώνυμό σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber 6936 10 10 22. Έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και Viber που σας είπα. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι επικοινωνίας. Στείλτε μας τις καλημέρες σας έτσι από νωρίς το πρωί. Χάραγα ακόμα. Τώρα έχει αρχίσει κάτι και βγαίνει στον αντικό ουρανό. Έτσι και φωτίζεται σιγά σιγά. Θα έχουμε και τα νέα τον καιρό σε πολύ πολύ λίγο. 8 παρα 10 και ο Σάκης Αρναούτογλου. Άνοιξα όμως λίγο το φάκελο. Και τι δεν έχουμε, παιδιά, εδώ. Θα σας μιλήσω για τη συναυλία της Μαρσό στο Άλσος Παγκρατίου. Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων, Party in the Park. Την Παρασκευή 29 Μαρτίου, Μαΐου, συγγνώμη, καλά, πέρασε ο Μάρτιος. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Live performance με τη Μαρσό και DJ set από τον Πέτρο Καρά. Έχω και, βάλει και την αποκλειστικότητά μας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, που το ακούτε μόνο εδώ στο Σφαίρα 102,2. Και φυσικά όμως έχουμε και την αυτοκινητάρα μας Sfera Password, το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive, έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Θα ακούσετε το Sfera Password, θα στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Sfera κενό, Sfera Password και ονοματεπώνυμο, και θα γίνει κλήρωση να σας πάρουμε, να βγείτε στον αέρα, να μας πείτε τον κωδικό, να μπείτε στην κλήρωση. Όλα αυτά σας λέω, όλες οι ενέργειες ο Sfera κανονίζει για εσάς τα πάντα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Εντάξει, τώρα γιατί είναι λίγο αστείο το σημερινό δίλημα.
1: Δεν
0: μπορεί να είναι όλα σοβαρά.
1: Εννοείται. Αστεία, σοβαρά, όλα τα πάντα εμεί εδώ ακούμε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε το μήνυμά του σήμερα.
1: Ο Κυριάκος έστειλε. Για πες.
0: Λοιπόν, είναι. Δεν έχει πολύ βάση το mail του, ρε παιδί μου. Τώρα εγώ θα σα το πω και σχολιάζουμε ό,τι θέλουμε.
2: Για λέγε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος είναι 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφο. Ναι, ρέτσικα έφαγα λίγο τι φραουλίτσε μου με το γιαουρτάκι μου. Τι να κάνω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν. Είναι, λέει, 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφό του. Δεν είναι παντρεμένοι, δεν είναι τίποτα, δεν έχουν προχωρήσει. Βέβαια, του πηγαίνανε σοβαρά, συζητάνε για το επόμενο βήμα.
3: Ο Κυριάκος.
0: Ναι. Ο Κυριάκος λέει γενικότερα, λέει, εγώ με την κοπέλα μου, δεν θα πω το όνομά της για ευνόητους λόγους. Στο κομμάτι σεξ, είμαστε ακριβώς όπως ξεκινήσαμε. Mm-hmm.

0: Δηλαδή το κλασικό, είμαστε λίγο πουριτανοί στο κομμάτι αυτό. Βέβαια, ούτε εκείνη έχει ζητήσει κάτι παραπάνω, ούτε το έχουμε συζητήσει ποτέ.
1: Τι σημαίνει πουριτανοί στο σεξ?
0: Το κλασικό. Τα κάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια.
2: Ναι,
0: να πέρα,
2: καταλάβαμε. Ρε,
0: τώρα, εδώ η κυρία, τα ίδια ευκρινίζει.
1: Άλλο το πουριτανοί και άλλο το τα ίδια και τα ίδια, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Είπα τι να κάνω, να ξεκινήσω πριν 2 εβδομάδες να κάνω κάτι light, ας πούμε, και πήρα σαν τη γη. Και την ώρα που κάναμε έρωτα,
3: παχαίνει.
0: Άπλωσα, λέει, στο σώμα της επάνω σαν τη γη. Τι το ήθελα, και τι είναι αυτά που κάνεις, και τι είναι αυτά τα ρεζιλίκια. Με ρώτησε σε μένα άμα θέλω να μου απλώνεις, λέει, σαν τη γη και να γλύφεις σαν τη γη, λέει, πάνω στο σώμα μου. Είναι, λέει, ντροπής πράγματα, λέει, αυτά, και έπρεπε να με ρωτήσεις και ντροπή σου. Και παιδιά, λέει, είναι μέσα στα μούτρα, μέσα στην κρίνια, δεν μου απαντάει τα τηλέφωνα, δεν μου απαντάει στα μηνύματα. Έχει, όχι. Είναι σχέση, 2,5 χρόνια. Δεν μου απαντάει στα μηνύματα, έχει γίνει απότομη, έχει γίνει ψυχρή απέναντί μου.
2: Τι σε αντίγει πήρα?
0: Τη λέει, έλα λίγο να το συζητήσουμε. Σκέφτηκα να πάμε την ερωτική μας ζωή.
1: Ήταν σπίτι του.
0: Σπίτι του, μένει μόνος του. Είπαμε, λέει, να πάμε την ερωτική μας ζωή.
1: Άρα το θέμα με τα σεντόνια να τη τα λέω όσο δεν παίζει.
2: Όχι, κάτι άλλο δεν έχει, κοπάρα. Δεν θέλει να.
1: Μήπως φορούσε το καλοβρακί.
0: Δεν θέλει να νιώθει τούρτα, λέει. Δεν θέλω. Καμία, λέει, ερωτική μας ζωή δεν θέλω να πάει. Είναι μια χαρά η ερωτική μας ζωή. Δεν θέλω, λέει, να κάνουμε κάτι άλλο.
2: Ξέρω εγώ τι να σου πω, φίλε.
1: Ναι, αλλά αυτό θέλει να νιώθει κερασάκι.
2: Ναι. Την καταλαβαίνω, αλλά δεν περίμενα και τέτοια αντίδραση.
0: Μην σταθείτε, λέει, στη σαν τη γη. Να σταθείτε στο ότι. Να σταθείτε στο ότι όσο περνά τα χρόνια πρέπει να αλλάζουμε λίγο, να κάνουμε άλλα πραγματάκια.
1: Σιγά τώρα την αλλαγή για τη συνταγή, σαν τη γη
2: και
1: αυτού.
2: Ναι, αλλά εδώ μια συνταγή μία να βάλει και. Πού να πει και τίποτα άλλο ο άνθρωπο.
0: Πού να ζητήσει και κάτι άλλο.
2: Όχι, γιατί το πήρε τόσο στραβά. Αυτή δεν.
0: Όπως, ας πούμε, θα σας το πω, παιδιά, γιατί το γράφει εδώ πέρα. Δεν της αρέσει ο στοματικός έρωτας. Κάτσε, βρε μανούλα μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Κάντο.
0: Και να σου κάνω και να μου κάνει. Πάμε ένα βήμα παρακάτω λίγο. Να το δούμε λίγο αλλιώς.
3: Είναι κάντο, ρε.
2: Έχω μια πρόταση.
1: Κάτσε, παιδιά, γιατί μου φαίνεται.
0: Μέχρι, λέει, που τη είπα.
1: Να επιδασπίζω με την άγνωστη.
0: Μέχρι, λέει, που τη είπα, να επισκεφθούμε ένα σεξ coach.
2: Μάλιστα. Έχω μια πρόταση να κάνω. Έχω μια πρόταση να κάνω. Τώρα,
0: τι είναι σεξ coach?
1: Ναι, και εμένα με ενδιαφέρει. Μπορεί να μα το πει.
0: Παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που είναι ειδικοί σε αυτό. Είναι επιστήμονες αυτό.
3: Και τι δηλαδή.
0: Και πα.
2: Ξέρουν πώ βάζουν σαν τη γη, ναι.
0: Όχι. Και πα και λες ότι η σεξουαλική μα ζωή θεωρώ ότι έχει βαλτώσει. Λέει, άλλοι θεωρώ ότι δεν έχει βαλτώσει. Τι κάνετε?
3: Είναι αυτό τα βοηθά δίπλα και με ψυχώνει. Πάμε, κύριε
0: Μπλάκα, σου βρίσκει λύσει.
3: Δηλαδή.
0: Σου λέει τι αρέσει σε σένα, να εξελίξει τη σεξουαλική σου.
1: Ο Κυριάκος, αν είχε πάει στο σεξ coach, θα ήξερε ότι οι ευθυνείς δεν τις αρέσαν.
2: Ο σεξ coach σε παίρνει και στο δείχνει εκείνη την ώρα πώς θα το κάνει.
0: Όχι, κύριε Γρηγόρη, το συζητάτε και σου λέει.
1: Σου γράφει μια συνταγή.
0: Κουβέντα, ρε παιδιά.
3: Που δεν μπορώ να την κάνω εγώ, δηλαδή τύπου και την κάνει.
0: Όχι, δεν την κάνει. Αυτό εμβαθύνει λίγο και βλέπει.
3: Δεν μπορώ να εμβαθύνω μόνο μου.
0: Όχι, δεν μπορεί να εμβαθύνει μόνο σου.
2: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν σεξ coach, είναι.
2: Λοιπόν, να πάρουμε ένα-δύο τηλέφωνα στον αέρα, να δούμε. 2-11.
1: Πάντως, εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα σε αυτό το ζευγάρι.
2: 2-11-7-0-7-9-31 για κάποιον που θέλει να μιλήσει.
0: Παιδιά, πριν τη σαντιγή, λέει, ήταν όλα τέλεια.
1: Δεν ξέρω, μήπως είχε αλλεργίες.
2: Καλημέρα, όχι, δεν είχε τίποτα σε αντιγή. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σα.
0: Έλα, ρε Καλλιόπα. Όχι, όχι. Θέλω να συζητήσω με την Καλλιόπη. Καλλιόπη.
2: Ένα λεπτό. Γεια σου, Καλλιόπη.
3: Τι ωραία
4: παρουσιάζει το εκατομμυριούχο.
0: Αφήστε με λίγο μόνο με την Καλλιόπη, σα παρακαλώ. Δώστε μου ένα λεπτό.
1: Δεν λίγο με την Καλλιόπη. Όχι για τον εκατομμυριούχο. Για το The Tonight που δουλεύω εγώ δεν λέει τίποτα.
0: Άκουσε με λίγο. Καλλιόπη, σταμάτα να μιλά. Σταματήστε να μιλάτε λίγο. Καλλιόπη, δυο μας, εγώ και εσύ είμαστε τώρα. Ωραία.
4: Είμαστε, ναι.
0: Ωραία. Επειδή πήρες για το δίλημα ζωής.
4: Α, όχι, δεν είναι δίλημα. Α, είσαστε καταπληκτικοί.
0: Τότε καλημέρα, ρε Καλλιόπη μου. Τότε θα σε κλείσω. Εδώ,
2: όχι, όχι. Μην την κλείσεις. Μην την κλείσεις. Πες, Καλλιόπη, μίλα. Να δω, πες τι να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Καλλιόπη μου. Καλλιόπη, τα 4 χιλιάρικα που κέρδισες στους φακέλους, τα έχεις φάει?
4: Όχι, όχι, τι. Όχι, τα έχω, εννοείται.
0: Καλλιόπη, θα μου πεις για το δίλημα.
4: Είσαι υπέροχος.
0: Είμαι υπέροχος κι εγώ. Θα μου πεις για το δίλημα.
4: Όχι.
0: Θέλω να ακούσω την άποψή σου, ρε Καλλιόπη.
2: Δεν θέλει να μιλήσει.
4: Για το δίλημα, όχι.
2: Όχι για το δίλημα.
4: Εγώ πήρα να σας πω μια κατημέρα.
2: Δεν της αρέσουν οι πάστες.
4: Ότι Παναγία, είσαι
2: υπέροχος.
0: Εξαιρετικός.
2: Νομίζω ότι καλό μας δουλεύει στο τέλος, έτσι θα έχεις πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, καλό μου,
0: φιλάκια, φιλάκια πολλά, καλημέρα.
2: Καλό, μας παίρνει να μας πει τα καλά της λόγια, την ευχαριστώ.
0: Δεν προλάβει να πει για την Άντση αυτή τη φορά η Καλλιόπη.
2: Λοιπόν, πάμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Γεια σας κυρία μου, ακούσατε το δίλημα ζωής και ποια είναι η άποψή σας? Η κοπέλα δεν αντέδρασε πάρα πολύ άσχημα στο ότι της έβαλε σαν τυχή χωρίς να το θέλει.
4: Όντως.
2: Αυτό εσείς το έχετε νιώσει, σας έχει συμβεί, ποια είναι η άποψή σας?
4: Θεωρώ ότι πρέπει και αυτή λίγο να κάνει πίσω.
0: Άντε πες τα ρε παιδάκι.
2: Όταν εννοείς πίσω, τι εννοείς?
4: Δηλαδή, θα σας πω. Όταν δεν σου αρέσει το στοματικό και αρέσει τον άλλον, πρέπει να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις όπως κάνεις γενικά στη ζωή.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Άμα το αρέσει.
1: Άμα της έρχεται να κάνει με το, τι να κάνει, βρε αγάπη μου.
3: Άσε μας,
4: καλά, μην το βάλει τόσο μέσα.
2: Εντάξει, ναι.
0: Λίγο εμπαθύνουμε τώρα.
4: Μην εμπαθύνουμε τώρα.
5: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα. Ναι, τα ωραία, τα ωραία, τα ευχάριστα, τα αισιόδοξα. Σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση και το καλύτερο. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση την Παρασκευή θα γίνει. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Venturis Ferries, και το ονοματεπώνυμό σου. Λοιπόν, να πω καλημέρες, παιδιά, γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στην Αριστεία που μας ακούει από το Καρπενήσι. Καλημέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από το Εγάλεο. Στη Μαρία από τον Πειραιά. Φιλιά πάρα πολλά και σε όλους εσάς τους Instagramικούς, ρε παιδιά, που στέλνουν τα μηνύματά σας και στο Instagram και στους Viberικούς. Έτσι, μην τους αφήσω αυτούς, αλλά Instagramικοί τους αγαπάω ένα τσακ περισσότερο. Όχι, έλα, πλάκα κάνω. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Νίκος Καλούδης, έτσι από νωρίς το πρωί μας στέλνει τα μηνύματά σας. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας. Είναι η πρωινή συνήθεια τώρα. Πώς θα το κάνουμε? Εδώ το 6 με 7 το έχουμε χτίσει. Έχουμε γίνει μια κοινότητα, έχουμε γίνει μια παρέα. Μόνο πώς θα κάνουμε κάνα group στο Viber να τα λέμε οι πολύ πρωινοί. Θα το σκεφτώ. Αφήστε με λίγο να το σκεφτώ και θα σας πω, να το οργανώσω λίγο. Λοιπόν, αν ψάχνεις αντιγύρανση χωρίς ερεθισμούς, μόλις ανακάλυψα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδαν ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Δρά πιο ήπια και είναι και πιο ιδανική ακόμη και για ευαίσθητες περιοχές και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις πρωί και βράδυ για όλο το χρόνο. Πάμε και ερχόμαστε με τα νέα για τον καιρό. Πολλά ακούγονται, έτσι. Τα λέμε και αυτά. Έχει ακουστεί ότι μέχρι σήμερα και ότι από αύριο έρχονται κάτι βροχούλες. Το κατά καλό καιρό μέχρι σήμερα ήταν. Βέβαια, όχι ότι θα πέσει η θερμοκρασία να κρυώσουμε, αλλά να κάτι σύννεφα, να κάτι βροχούλες. Όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο και φυσικά στις 8 παρα 10 από τον καταπληκτικό Σάκη Αρναούτογλου, μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Αρνή Κλαρίνο και Θρέντο Καπουτσίνο.
2: Αμέ.
1: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Σπυρό.
5: Τι είναι πάλι?
4: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
5: Δηλαδή?
4: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
5: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Κοσμοχρόμ και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
4: Στο τένις.
5: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
4: Tartan System της Κοσμοχρόμ και φύγαμε για παιχνίδι.
5: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: καφέ σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
12: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες

0: δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
2: Στην Intercatering για περισσότερα από 35 χρόνια δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
1: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σφαίρα 102,2 το 2012, κάπου εκεί στην Ορεστιάδα, λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά, την Green κόλλα, την Green κόλλα χωρίς καφέινη, την Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσσινάδα, Green γκαζόζα, Green μοχίτο, Green νερό, ginger lime και πολλά πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλα. Η Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, να πω ότι ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο μας και για σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη, ξαναλέω για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, και μου στέλνετε και τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Λοιπόν, η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Μπες τώρα στο MyDay και την ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για τις αγορές σου στο About You, αλλά και 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, φέρει σκάνερ και 10 ευρώ για το e-food, για γευστικές επιλογές. Μπες τώρα στο MyDay στην ενότητα My Rewards Coupons της Day για να ανακαλύψεις.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
0: Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Η άνεμη 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία πολύ πολύ μικρή πτώση θα σημειώσει και θα φτάσει στα δυτικά τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέω όμως, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να σας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια και εγώ θα πάω σε τραγούδι κάπως έτσι. Μερικές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα. Αλλά ίσως δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Ακούστε αυτό. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Αυτό διαβάζω στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Μπορείτε να το αναζητήσετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Αχ, μάη μου, πάει μου.
3: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ στην παρέα μας όμως έχουμε και τη Seneca, Seneca Medical Group. Και πραγματικά είναι, μπορείτε να κάνετε τη θεραπεία PRP που έκανε και ο Γρηγόρης μας και εντυπωσιάστηκε, γιατί βελτίωσε πραγματικά το τριχωτό της κεφαλής. Έκανε την καλύτερη επιλογή και εμπιστεύτηκε τη Seneca. SenecaMD.com, αλλά και για τη μεταμόσχευση μαλλιών. Μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς. Στις κλινικές Seneca σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα και για τους φίλους μας στην Πάτρα, η Seneca έχει πλέον ανοίξει μια νέα σύγχρονη κλινική, φέρνοντας την εξειδίκευση και την εμπειρία της πιο κοντά σας. Μπείτε και στο site για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας και για την κλινική στην Πάτρα. Λοιπόν, να πω καλημέρες. Γεια σου, μαράκι μου γλυκό που μας ακούς από τον Κορυδαλό. Έξω. Γεια σου, Σπύρο. Σπύρος που μας ακούει από την Κερατέα, στο Δημήτρη από το Λαγονίσι. Μία καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, αλλά και μία ιδιαίτερη καλημέρα στην Πάτρα και στα Γιάννενα, στους φίλους μας εκεί που πραγματικά είσαστε πολύ πολύ πιστοί ακροατές του πρωινού του Σφαίρα. Τώρα, σε άλλα νέα, να σας πω τα απογεύματα θέλουμε κάτι να χαλαρώσουμε. Ο νέος ελληνικός καφές Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Τον φτιάχνεις και γεμίζεις το σπίτι σου με χρώματα, με αρώματα, με αρώμα βανίλιας ή φουντούκι με σοκολάτα και ελληνικού καφέ μαζί. Υπέροχο, πλούσιο άρωμα που σε χαλαρώνει και σε ταξιδεύει. Δύο τυχεροί ακροατές και για αυτή την εβδομάδα θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Λοιπόν, τώρα στέλνετε μήνυμα στο 19619 Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ονοματεπώνυμο και ηλικία, MediaTel χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μην φύγει κανείς. Λοιπόν, η Ζωή έχει στείλει το δίλημα για σήμερα, παιδιά. Έχει στείλει το email. Η Ζωή είναι περίπου 1,5 χρόνο τώρα σε σχέση με τον Κυριάκο. Ξέρω, όταν τώρα λέει που ξεκινάω και γράφω αυτό το email, ότι πολλοί θα με λιδωρήσουν. Ίσως και εσείς. Αλλά εγώ θα σας πω την αλήθεια μου. Με τον Κυριάκο, λέει, γνωριστήκαμε πριν από περίπου 1,5 χρόνο στο γυμναστήριο. Το κοινό μας ενδιαφέρον που μας έφερε κοντά είναι η αγάπη μας για την healthy ζωή, για τη διατροφή, την healthy, για τη γυμναστική.
1: Τι καταλαβαίνω.
0: Για όλα.
1: Τι καταλαβαίνει,
0: ρε κακομύρι, τι καταλαβαίνει.
1: Καταλαβαίνω τι θέλει να πει.
2: Τι τραβάει.
0: Τι τραβάει, σωστά. Είχαμε, λέει, μια πάρα πολύ έντονη σεξουαλική ζωή. Κάναμε, λέει, σεξ παντού. Από το γυμναστήριο μέσα, στα ποδητήρια, στη σάουνα, στο αυτοκίνητο. Τα σημειώνει κιόλας, όχι απλά τα ακούει. Κάνανε, λέει, σεξ παντού. Μου λέει, είχαμε μια απίστευτη. Έχουμε και δύο πολύ ωραία κορμιά.
1: Δεν
0: είμαι
1: σημειώνει, λέω ότι τα ακούς, λέω αυτά που λέει.
3: Όχι.
0: Έχουμε και δύο πολύ ωραία κορμιά, έτσι, και είναι κάτι το οποίο μας έφερε και
1: ανεκαλά,
0: κοντά. Ναι, ναι, ναι, ναι, καλά.
1: Δηλαδή, εμείς που δεν έχουμε πολύ ωραία κορμιά, δηλαδή, και είχαμε κάποτε ωραία κορμιά.
0: Είναι το θέμα.
1: Ποιο τώρα είναι όμως το θέμα, μας έχεις πει όλοι το.
0: Ότι 1,5 χρόνο μετά του γύρισε, λέει, το μάτι.
1: Α, μην του γύρισε τίποτα άλλο, γιατί ξεγυρίζουν και τα άλλα. Δεν είναι, πολύ εύκολο είναι.
0: Του γύρισε, λέει, το μάτι, σταμάτησε το γυμναστήριο, έχει αφαιθεί. Μέσα ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος. Μέσα, λέει, σε λίγους μήνες. Έχει γίνει σαν μπόγος.
1: Τι λέξη χρησιμοποιείς, βρε, ηλέκτρα.
0: Έχει, λέει, έτσι ακριβώς λέει, σαν μπόγος. Η ζωή.
2: Σαν μπαλόνι, μπαλόνι.
0: Έχει, λέει, κάνει πατσές. Γράφει ακριβώς. Πλέον δεν μου κάνει αίσθηση ούτε έρωτα να κάνω μαζί του.
1: Εγώ ξέρω ότι οι γυναίκες που είναι γυμνασμένες πάρα πολύ γουστάρουν πολύ τους άντρες με την κυλίτσα.
0: Καλά, δεν ισχύει και στην περίπτωση της ζωής αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και ότι, παιδιά, του έχω κάνει κουβέντα πάρα πολλές φορές ότι αυτό μας έφερε κοντά. Είναι ένα κοινό σημείο που μας κράταγε. Εσύ τώρα το έχεις παρατήσει. Δεν μου αρέσεις. Του το λέει.
1: Και τι θα γίνει, δηλαδή, μόνο για το σώμα του θα τον αγαπήσει.
0: Του ζήτησα, λέει, να χωρίσουμε.
2: Εντάξει, ναι, έχει και την ανάγκη τη.
1: Έλα, ρε Γιώργο, τώρα πιο σημαντικό είναι η ανάγκη από το να είσαι με κάποιον. Περνάει μια δύσκολη. Πώς είπα,
0: Γιώργο.
1: Ναι, πιο σημαντικό είναι τώρα να, αυτό να πούμε.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος
2: είναι εξίσου σημαντικό.
1: Έλα, ρε Νίκο, αλήθεια.
2: Ναι, Γρηγόρη.
1: Μπράβο, ρε Νίκο,
2: σημαντικό.
1: Μπράβο. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κάτι συμβεί στη ζωή σου και στο αυτό σου και το σώμα σου
0: το βρει,
1: θα
0: σα αφήσω.
2: Σε ποια στιγμή θα με βρει.
1: Εντάξει,
0: θα μας βρει. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι το καταλαβαίνω ότι αυτό που λέω μπορεί να μην είναι και τόσο σωστό, λέει και η ίδια, αλλά, παιδιά, έτσι νιώθω. Έτσι αισθάνομαι. Για μένα είναι η προϋπόθεση να έχει ένας άντρας ωραίο σώμα για να είμαι μαζί του.
1: Κακώς ακούς αυτή την εκπομπή.
0: Από τη στιγμή, λέει, που ήτανε και τα παράτησε, δεν μου κάνει κούκου. Πώς να σου το πω, λέει, απλά.
2: Νάτο.
0: Του το είπα.
2: Μια και δύο, τρεις.
0: Και συγγνώμη και θα το προσπαθήσω και δεν ξέρω τι με έχει πιάσει και κουράστηκα και συγγνώμη και θα ξαναρχίσω.
1: Okay. Άρα λοιπόν θέλει να φύγει, να χωρίσει.
0: Θέλει να χωρίσει. Αλλά εκείνος τον λυπάται.
1: Όχι φίλε μου, πώς θέλουμε με το όνομα του παιδιού.
0: Κώστας.
1: Κώστας.
0: Ναι.
1: Κυριάκος.
0: Κυριάκος, συγγνώμη.
1: Τι διαβάζει, να διαβάζει, να το μυαλό σου το βγάζει.
0: Μα στην αρχή τα λέει τα όνομα, τα έχω φτάσει στο τέλος.
1: Λοιπόν.
0: Συγκράτησε τα και σε μια φορά.
1: Κυριάκο. Μακριά, συγγνώμη ζωή, είσαι ακροάτρια, αλλά εδώ δεν θα χαϊδεύουμε τα αυτιά κανενός. Ας μείνουμε και τρία άτομα στο τέλος. Ας τελειώσει αυτή η πετυχημένη εκπομπή έτσι με αυτό το φινάλε. Ειλικρινά. Ξέρω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν αξίζεις για τον Κυριάκο.
0: Και εσύ βαρύγδου πες.
1: Να φύγεις.
3: Υπερβολικός.
2: Η κοπελιά είναι όμορφη, είναι ωραία, καλή.
0: Ναι, ναι, ναι, σωματάρα λέει, του Μπανέιρο.
1: Δεν συνέχισε, συγγνώμη, για ποιο λόγο σχολεία κρίνεις αυτά που λέω. Πες εσύ την άποψή σου.
3: Έκρινα εγώ τίποτα.
1: Ναι, είπες υπερβολικός, τώρα δεν είμαι υπερβολικός. Τώρα δεν
3: είμαι υπερβολικός. Είπε.
1: Α, ο Παναγής είπε. Μάλιστα.
0: Εσύ είπε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ, Παναγή.
0: Έλα.
1: Εγώ με αυτή τη γυναίκα δεν θα ήθελα ούτε βήχα να έχω. Δηλαδή, αν συνέβαινε κάτι στην κοπέλα αυτή, μπορεί να πάθαινε χατσισάτα. Πώς το λένε,
0: Χασιμότο.
1: Χασιμότο. Και ή οτιδήποτε άλλο. Από οτιδήποτε μπορεί
0: μα
1: να πάθει. Σαν γυναίκα.
0: Δεν συγκρίνει ανώμια πράγματα.
1: Γιατί. Για, πες
3: αυτό
1: ότι,
3: που έχω εγώ.
0: Ναι, μπορεί, αν εγώ ήταν, έχω. Μπορεί αν ήταν.
1: Γιατί δεν λες αυτό που έχουμε εμείς.
3: Γιατί
1: εσύ
3: εγώ
1: μου το κόλλησες.
3: Δεν κολλάει. Λοιπόν. Αυτό είναι αυτοάνωσο. Αλλά σε μένα είναι σε έξαρση και παίρνω χάπι, δεν παίρνει χάπι.
1: Δεν παίρνει γιατί δεν είναι σε έξαρση. Έτσι, πως πάω θα είμαι. Θα βρούμε το κόλλησε.
3: Εγώ παίρνω. Δεν είναι κολλητικό το αυτοάνωσο.
2: Τι είναι το χασιμότο.
1: Δεν είναι τώρα τη παρούσα.
0: Ένα αυτοάνωσο.
1: Λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Δηλαδή, αν η κοπελιά συνέβαινε κάτι στη ζωή τη και χαλούσε το σώμα τη, έπρεπε αυτό να φύγει και να τη πει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Δεν είναι για ιατρικό λόγο, σου λέει. Και αφήνει και τρώει σαν μορφωρόνο, λέει.
1: Άρα κάτι δεν πάει καλά ψυχολογικά το παιδί. Δεν πρέπει να το στηρίξει, πρέπει να το δει να πει. Μακριά, Κυριάκο, από τη ζωή. Μακριά, αγόρι μου, να σωθείς. Τέτοιες γυναίκες δεν τις θέλουμε, αδερφέ.
0: Εγώ το θεωρώ.
1: Τέτοιες γυναίκες δεν τις θέλουμε δίπλα μας.
3: Απ' την άλλη, εγώ πιστεύω, όντως μακριά ο ένας από τον άλλον, αλλά είναι πολύ τίμιο που η ζωή του λέει.
0: Αυτό.
3: Την
1: το θέλω.
3: Αυτό.
1: Το δεκτό. Συμφωνώ.
3: Και δεν, αλλά και είναι, δεν τον κοροϊδεύει.
1: Συμφωνώ.
3: Του λέει αυτό που πραγματικά
1: σε αυτό
3: αισθάνεται.
1: Σε αυτό το καπέλο. Σε αυτό ζωή σε βγάζει το καπέλο.
3: Αυτοί οι άνθρωποι να μην πρέπει να είναι.
1: Αλλά είσαι πολύ σκληρή. Είσαι πολύ σκληρή στο φίλο μου τον Κυριάκο. Πολύ σκληρή.
0: Τι είναι Γρηγόρη, τα θέλω μου είναι. Καλά, δηλαδή, εσύ άμα λες θέλω μια γυναίκα ψηλή ξανθιά, γιατί είσαι σκληρό.
1: Αλήθεια, δηλαδή ναι. Τώρα, αν ας πούμε συμβεί κάτι και παχύνει, θα πρέπει να την αφήσω.
2: Συμβεί τι όμως.
0: Αν εσένα αυτό.
1: Δεν είναι καλά ψυχολογικά και τρώει.
0: Αν για σένα αυτό είναι κριτήριο και είναι τόσο σημαντικό να το πει.
1: Πιο σημαντική είναι η ψυχή τη από το σώμα.
2: Άμα σε ενδιαφέρει λοιπόν να
1: το πει. Άσε με Νίκο τώρα ο άνθρωπό μου και άιντε πια το έχετε κάνει το σεξ, πια ξεφτυλίστηκε. Άιντε πια κάποια στιγμή τελειώνει και αυτή η ιστορία. Μένει ο άνθρωπο, μένει η αγάπη. Άιντε με αυτό το σεξ έχετε χαζέψει πια. Μέχρι μαλάκι τη έχετε πάθει όλη την κεφάλι.
0: Σεξ.
1: Έχετε τρελαθεί να πούμε. Έχει γίνει πιο σημαντικό το σεξ από τον ίδιο τον άνθρωπο. Εντάξει, να είσαι 25, 28, 30, 35, 40. Δεν είπα να μην κάνει. Αλλά δεν είναι αυτό που βάζει τον άνθρωπο μετά και πρώτα το σεξ. Άιντε πια, το ξεφτυλίσατε.
0: Μα δεν είναι το θέμα του ότι δεν κάνουν σεξ. Το θέμα του
1: σεξ. Στη ζωή να αλλάξει σταθμό.
0: Έγινε ποθρόνο ο άλλο.
1: Δεν πειράζει. Συνέβη στη ζωή του και αυτό θα το αντιμετωπίσουν παρέα.
2: Σαν που
1: ανοίγω τηλέφωνα στον αέρα αν θέλει ο κόσμο.
0: Και είχε λέει και Κυλιακού έχουν πριστεί Κυλιακή ένα χάλι μαύρο λέει.
2: Ναι, τώρα η κατάσταση αυτή τώρα.
1: Εντάξει, παρακαλώ πάμε τώρα. Σας παρακαλώ, δεν είναι δυνατόν όλα αυτά που ακούμε.
0: Δεν θα μην πω ότι αυτό που βλέπω δεν μου αρέσει, λέει η ζωή εδώ, είναι κακό.
1: 2-11-7-0-7-9. Τι τηλέφωνο λέω, Μαργαρίτα. 2-11-7-0-7. 9-31, θα παίρνουν κι άλλο. Παρακαλώ.
0: Έχετε τώρα με τη ζωή,
1: γεια σας.
2: Γεια
1: σας.
4: Με λένε Δέστινα.
1: Γεια σου, Δέστινα. Νομίζω ότι είσαι η ζωή έτσι όπως πήρες.
4: Έχω βαρεθεί να ακούω τέτοιου είδους ιστορίες από την άποψη ότι όταν κάποιος βρίσκεται σε μια ευάλωτη θέση είναι πάρα πολύ άσχημο να είναι με κάποιον που δεν το καταλαβαίνει. Ο άνθρωπος αυτός για να ήταν γυμναστηριακός και ξαφνικά να τα παράτησε σημαίνει ότι κάτι του έχει συμβεί. Την ψυχολογία του, έτσι.
1: Εννοείται. Για να το είναι και τρόπο ζωή αυτό που έκανε όλη τη ζωή.
0: Έχουν συζητήσει, λέει εδώ η ζωή. Δεν μου έχει συμβεί τίποτα, απλά μου τη βούρησε.
1: Έλα τώρα. Και αυτό, και αυτό κάτι
2: ωραία.
1: Είναι. Καμιά ανάγκη του είναι.
2: Όλη
1: αυτή τη ζωή. Συγγνώμη, Δεσμηνά. Όλη αυτή τη ζωή που πιέστηκε να κάνει διατροφή, να κάνει γυμναστική.
0: Έδειχνε ότι του άρεσε.
1: Ρε φίλε, μπορεί να πιέζονταν άνθρωπο για να κάνει
3: γραφή. Μπορεί να έδεσε το γάιδερό του.
0: Άλλοι ζουν για τη γυμναστική.
1: Ωραία, και κάποια στιγμή σταματάει αυτό το πράγμα και θέλω να το παρατήσω γιατί δεν αντέχει. Γιατί εμείς δεν θα σταματήσουμε, πες λίγο.
4: Όχι, εγώ συμφωνώ με αυτά που λέτε. Απλά αισθάνομαι ότι όλο αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επιφανειακό. δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό. Η κοπέλα αυτή μπορεί να προχωρήσει τη ζωή της από τη στιγμή που το έχει πει. Και δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
0: Μα θέλει να προχωρήσει τη ζωή της. Του είπα να χωρίσουν και προσπαθεί
1: να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
0: Μα πρώτα εκείνος προσπαθεί να την κρατήσει, όχι εκείνη.
1: Μα εκείνος παθαίνει σοκ.
4: Τι να την κρατήσει,
1: τι να την κρατήσει.
0: Αυτός... Μα τη λέει, μη με αφήσει, θα αλλάξω, θα γυρίσω στην παλιά μου ζωή.
1: Μα όταν ένας άνθρωπος που νιώθει.
4: Να σας πω κάτι, ο άνθρωπος δεν αλλάζει.
1: Μπράβο.
0: Πώς δεν αλλάζει, άλλαξε.
1: Να σας πω κάτι, συγγνώμη, Δέσποινα.
0: Αυτά τα τσιτάτα δεν μ' αρέσουν καθόλου. Μια χαρά αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει ο άνθρωπος, σας πω εγώ.
0: Αυτός άλλαξε.
1: Δέσποινα,
0: από γυμναστριακό έγινε υποχρόνο.
1: Δέσποινα, δεν αλλάζει, αλλά διορθώνεται ο άνθρωπος, να ξέρεις. Ή χαλάει. Δηλαδή.
0: Άρα αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει ακριβώς αυτό.
0: Άρα αλλάζει.
1: Αλλά πολλές φορές θα μπορέσει να διορθώσει κάποια πράγματα προς το καλύτερο ή να τα χαλάσει.
0: Άρα αλλάζει.
1: Έχει μια λογική.
4: Αυτό, αυτό που το θέμα είναι αυτό που σας λέω. Ότι είναι επιφανειακό. Για να μην τον θέλει και χοντρό που λέει ο λόγος, σημαίνει ότι δεν έχει κάτι άλλο που να την τραβάει.
1: Ακριβώς. Τίποτα άλλο.
4: Δηλαδή δεν τη αρέσει η ψυχή.
1: Δηλαδή τώρα εγώ θα παχύνει η Νάνση και εγώ θα την αφήσω και την παχύνει.
3: Παγώθηκες να παχύνω και να παχύνω. Εγώ κάνει αμάν και τι να τα χάσω.
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
4: Νάνση μου μείνει έτσι όπως είσαι, μην αλλάζει.
0: Δηλαδή.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, να παχύνει η Νάνση.
0: Άντε πάλι να παχύνει η Νάνση.
1: Όχι, εσύ τι θα έλεγες.
3: Να παχύνει εσύ που θα μου πει σε μένα.
1: Λέω τώρα εγώ να παχύνει η Νάνση.
0: Άντε πάλι να παχύνει η Νάνση.
1: Τι θα πω εγώ. Όχι, εσένα ρωτώ που είναι κουμπάρα σου. Παχύνει η Νάνση.
0: Εμένα πιο πολύ μου άρεσε με λίγα κιλά και παραπάνω να με ρωτάς.
1: Μάλιστα.
4: Εγώ πάντως αρχικά δεν πρέπει να μιλάμε για την εξωτερική εμφάνιση.
1: Μπράβο, ρε παιδιά.
4: Είσαι γυναίκα ή άντρα, έτσι. Είναι πολύ
1: άσχημο. Τι Νίκο.
2: Αν είσαι ένα γυναίκα, μα αδώσει ένα ισόγραφο. Ωραίος, γυμνασμένος. Δεν θα πω εγώ για την εξωτερική εμφάνιση.
3: Ναι, αλλά άμα δεν είναι, δεν χρειάζεται να πεις.
2: Όχι, εντάξει, αυτό το κάνεις από όλα.
1: Δηλαδή, αν η Όλγα που έχει κορμάρα η γυναίκα σου και είναι τόσο γυμναστηριακή.
2: Μα έχει περάσει και από άλλη φάση.
1: Κάποια στιγμή σηκώθηκες, έφυγες.
2: Όχι, αλλά θα της έλεγα ότι ξεφεύγουμε. Εγώ, για μένα δεν το λέω. Εγώ ξέφυγα, εγώ τώρα.
1: Και τι θα γίνει, θα φύγει δηλαδή επειδή ξέφυγε.
2: Φίλε, άμα το συνεχίσω και ανοίγω και φτάσω και γυρίζω.
0: Εγώ θέλω να.
2: Σα πατάω.
1: Να φύγει. Μπράβο,
0: εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τη Δέσποινα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι τη Δέσποινα. Δέσποινα, δηλαδή εσύ δεν μπορεί να δεχτεί ότι για έναν άνθρωπο η εξωτερική εμφάνιση του συντρόφου μπορεί να παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν το δεχόμαστε.
4: Όχι, μην μένει με έναν άνθρωπο.
3: Αυτό ήταν η κοπέλα.
4: Αλλάζει εξωτερικά. Ναι. Άρα λοιπόν, σε μια δύσκολη στιγμή του μπορεί να πάθει ένα τύχημα χτύπα ξύλο.
0: Άρα δεν το δέχεσαι.
3: Δεν έπαθε
1: το. Δέχομαι.
3: Αυτό έπαθε ρότα με την κατσαρόλα.
1: Εγώ τι να λέω. Πε εγώ ότι παχαίνει η Νάνση.
0: Άντε πάλι.
4: Άντε πάλι με την Νάνση.
1: Πολύ ξαναπαχαίνει η
3: Νάνση. Να με χωρίσει.
4: Μην μένουμε στο εξωτερικό.
1: Μπράβο. Να μείνουμε εδώ, Ελλάδα.
4: Την αγαπάει για αυτό που είναι. Μένει δίπλα τη στα δύσκολα. Οι άνθρωποι φαίνονται στα δύσκολα.
1: Μπράβο, ρε Δέσποινα.
4: Στα εύκολα και στι χαρέ.
1: Μπράβο, ρε Δέσποινα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλέφωνό σου.
4: Είμαστε σε μια κοινωνία που πραγματικά το επιφανειακό, το εξωτερικό, πάει να καπελώσει το εσωτερικό.
1: Ακριβώς. Και αυτό που έλεγα προηγουμένως, φαγωθήκαν με το σεξ, Δέσποινα πια. Αρρώστησαν. Σεξ και σεξ και σεξ και σεξ. Σεξ και σεξ και σεξ. Και το μυαλό του έχει πάθει γι' αυτό. Έχει καταντήσει ανομαλία τόσο στο φόλ.
0: Ωραίο πράγμα είναι το σεξ.
1: Είναι ωραίο το σεξ, αλλά δεν μπορεί να περάσει πάνω από την ψυχή του ανθρώπου. Με τη γυναίκα θα μείνει στο τέλος.
3: Συγγνώμη, και εσύ δεν κοιτάς ωραίες γυναίκες.
1: Και τι σημαίνει αυτό ότι μπορεί να κοιτάξω
0: ωραία. Σεξ, πάντω σεξ.
1: Πίστεψε με ότι μπορεί να κοιτάω ωραίες γυναίκες, αλλά δεν πάει το μυαλό μου πια στο σεξ όπως πήγαινε
3: παλιότερα. Μήπως έχουν κάνει
0: τα μαλλιά της.
3: Ιατρικό.
1: Πίστεψε με, εγώ συγκεκριμένα με τα τόσα θέματα που έχω πλέον δεν είμαι για να σκέφτομαι αυτά. Λοιπόν, Δεσποινάκη, φιλάκια πάρα πολλά.
4: Γεια σου, γεια σου.
1: Θα σηκώσουμε κι άλλο ένα τηλέφωνο. Εγώ δηλαδή πες ειλικρινά τώρα. Όχι, το λέω, πες ότι παχαίνει η Νάνση.
0: Μα τον βλέπεις.
1: Καλημέρα. Όχι, γιατί θα το πω αυτό. Δεν του σκοτώ. Καλημέρα, κύριε. Νομίζω ότι μια προσέγγιση ενός άντρα.
3: Αν παχύνει ο Γρηγόρης. Αν παχύνει.
1: Παρακαλώ, όχι, γιατί εσύ αδύνατη. Λέω, αν παχύνει, τι πρέπει να κάνω.
3: Αν παχύνει ο Γρηγόρης.
1: Καλημέρα, κύριε.
3: Τι θα έκανα.
1: Πείτε μας την άποψή σας.
3: Που είναι λιτοδίαιτος.
5: Τι να πω τώρα, εντάξει, αυτό είναι πολύ βαθύ για να αγαπήσει κάποιον και να τον παρατήσει.
0: Τι να πείτε, πήρατε για να πείτε κάτι.
5: Είναι πολύ βαθύ ρατσιστικό. Αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος παχύνει και τον εχωρίζεις μόνο και μόνο επειδή πάχυνε, υπάρχει θέμα.
1: Από την άλλη, βγαίνει το όνομά σου, συγγνώμη, το όνομά σου.
5: Αντώνη.
1: Από την άλλη, Αντώνη, σου λέω ότι εγώ είμαι ειλικρινής. Δεν θέλω να τον κοροϊδέψω. Εγώ, φίλε μου, σε αγάπησα γιατί είχαμε το ίδιο πράγμα. Κάναμε γυμναστική, γουστάριζα το σώμα σου, γουστάριζα με το σεξ που
0: είχαμε
1: κάναμε με αυτό το σώμα.
0: Ζωής.
1: Είχαμε κοινό τρόπο ζωής. Τώρα εσύ αυτό το κοινό τρόπο ζωής και το σεξ αυτό δεν το κάνεις όπως το κάναμε. Δεν θέλω να σε κοροϊδέψω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φεύγω. Έχει και μία δόση ειλικρίνειας.
5: Γρηγόρη, μου φαίνεται πολύ ρηχό αυτό.
1: Καλά, εννοείται, δεν το συζητάω. Εγώ είπα μακριά από αυτή την κοπέλα.
5: Αλλά αυτό που θέλω, εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι βεβαίως το ωραίο το σώμα σεξουαλικά σε κοινή, γιατί και εγώ πιτσιρικά όταν ήμουνα.
1: Σε μένα το λες, έζησε μια
3: ζωή. Πόσο χρονών είναι η ζωή?
0: Δεν λέει.
5: Εγώ πιτσιρικά στα νήματα, τέλος πάντων στα 20 ήμουν του ζένια μου.
1: Ναι.
5: Ήθελα να έχω μια κοπέλα ωραία και εγώ είχα ωραίο σώμα και αυτά.
0: Γιατί, ρατσιστικό είναι αυτό.
1: Όχι, σου λέω ότι σε μια ηλικία το βλέπεις έτσι.
3: Μπορεί και η ζωή να είναι
0: 18.
3: Εγώ δεν τους κρίνω και καταλαβαίνω ότι μια γυναίκα άμα δεν θέλει. Και ένας άντρας, άμα δεν τον εμπνέει εκεί αυτό το κομμάτι, πώς θα είναι μαζί του?
1: Ναι, για πες μας, Αντώνη.
5: Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω, να το τελειώσω γιατί δεν θέλω να σας πάρω πολύ χρόνο.
1: Όχι, πάρε μας, δεν πειράζει.
5: Ότι είναι ότι καταλαβαίνω κάποιος να θέλει να έχει το σώμα το οποίο έχει 20 ή 20 ο σύζυγος ή σύντροφος. Αλλά στην πορεία αυτό που μένει δεν είναι μόνο αυτό, γιατί το σώμα γερνάει, μεγαλώνει το σκήνομα.
0: Ναι, ρε παιδιά, μην το πηγαίνουμε τόσο μακριά. Ένα χρόνο είναι
3: τώρα
0: μαζί, πότε πρόλαβα.
3: Δεν τον θέλει τώρα, έτσι όπως έχει γίνει.
1: Πάντα όμως έχεις αυτό το τη σκέψη. Λέω εγώ, πες με ότι παχαίνει να
3: είσαι.
1: Εγώ θα πρέπει να. Λέω υποθετικά άνθρωποι είμαστε, θα πρέπει να σε αφήσω. Επειδή τώρα μου είσαι.
3: Ναι, να με αφήσει, Γρηγόρη μου, δεν θέλω να μείνει μαζί μου με το ζόρι. Λοιπόν.
1: Μα δεν θα είναι με το ζόρι. Εγώ αγάπησα την ψυχή σου.
3: Μην κοιτάς εμένα, εγώ είμαι και τέλεια. Μην με κοιτάς εμένα, είναι όλα τέλεια πάνω μου.
1: Μα αυτό είναι αλήθεια.
3: Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι όταν κάποιος δεν θέλει τον άλλον, δεν υπάρχει λόγος να καταπιέζεται. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα κάποιος να μείνει μαζί μου χωρίς να με θέλει.
1: Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καταρχάς, να σε καλά. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πες ότι πάχαινα εγώ.
3: Ναι.
1: Και ήμουν παφλός.
3: Αυτό είναι ακραίο σενάριο.
1: Ναι, τι θα έκανες? Γελάτε με.
3: Μπορεί και να έφευγα.
6: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
7: Ό,τι να είναι.

0: Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να ποστάρουν, τι είναι OK να δουν και πολλά πολλά ακόμη. Με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Και εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι, σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης χωρίς τον Γιώργο Λιανό. Σήμερα, λόγω όλων αυτών που έχουν συμβεί στον Άγιο Δομήνικο και στο Survivor, ο Γιώργος μας θα είναι εκεί όσο χρειαστεί, δίπλα στον παίκτη που πρέπει να βρίσκεται δίπλα του. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Ναι, έχουμε και τα νέα για τον καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου 8 παρα 10. Τα φάκελα να μοιράσουμε χιλιάρικα πάλι. Beat the bomb να μοιράσουμε πολλά λεφτά μετρητά να πάρει ο κόσμος τώρα που έρχεται και καλοκαίρι και πραγματικά τα έχει ανάγκη. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Την ενημέρωσή σας, όλα αυτά που τρέχουν στην επικαιρότητα με απεργίες σήμερα, με δύσκολες καταστάσεις, με δυσκολία στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με όλα αυτά θα τα δούμε σε πολύ πολύ λίγο που θα είναι εδώ και ο Γρηγόρης μας και η Νάνση μας. Έχουμε όμως και πολύ ωραία νέα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια. Η Lidl Ελλάς ανοίγει τις πόρτες της και αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά της σε πολλές περιοχές. Δευτέρα 18 Μαΐου στο ξενοδοχείο Civital Attic στο Μαρούσι. Για τα καταστήματα Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Την Τρίτη 19 Μαΐου στο Ντομοτέλ Καστρί στην Νέα Ερυθρέα. Για τα καταστήματα Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και Νέα Ερυθρέα. Μπορείτε να πάτε εκεί 9 με 4 με το βιογραφικό και μπείτε και στο team.lidl.gr για να μάθετε πολλά πολλά περισσότερα. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Αυτό το τραγούδι σου το αφιερώνω εξαιρετικά με πάρα πολύ αγάπη. Υπάρχει λόγος και το ξέρεις.

0: πω.
1: Είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
2: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου, τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
8: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ελίγορα, παιδιά.
9: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φαίνει.
3: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
4: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
5: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.

0: Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Κύριε, καλημέρα σας. Το πρωινό,
4: είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Αυτά βασανά μου που πέρασα εδώ.
5: Ναι.
4: Έλα ρε παιδί μου.
6: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
3: Γρηγόρης Αρναούτο.
4: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα βραχιάσα.
7: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
3: Γιώργος Διαλός.
8: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα. Κάποιος να φέρει το 100.
1: Κάποιος τα πυροσβεστικά. Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλού. Νίκος Χαλού.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: Καλημέρα μωράκι μου, μωράκι μου όμορφο.
1: Πού είσαι ρε παιδί μου?
0: Με μέκια μου γλυκά. Μπήκα πρώτα, συγγνώμη, τα χαιρέτησα.
2: Στον αέρα τα λέτε.
1: Στον αέρα τώρα.
0: Α, δεν το ξέρα, δεν έχουμε on air εδώ μέσα.
2: Εγώ
1: δεν είπα, πού είσαι ρε Νάνση, είπα, τι είπα?
2: Ξέρει αυτό πρέπει να ντρέπεται. Ποιο είναι?
1: Είμαστε στον αέρα, Νίκο μου.
0: Είμαστε στον αέρα. Α, δεν το είχα καταλάβει, συγγνώμη.
1: Κοίτα το βλάκα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Γεια σου, Παναγή. Γεια σου, Νίκο.
3: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Γεια σου, Γρηγόρη. Λες και μπήκε στο κοινοβούλιο, κάνεις. Γιατί μιλάμε έτσι?
1: 13 του μηνός σήμερα, 13. Είναι Τρίτη και Τετάρτη και 13, παρακαλώ. Τετάρτη και 13. Ο Ακύλας τα κατάφερε.
2: Με πήρε. Γιορτάζει η Όλγα.
1: Ναι,
0: έγινε δουλειά.
3: Σύζυγό μου κερασμένα όλα. Όλα. Τι θα πάρει?
0: Ήρεμα, κάτσε καλά. Ήρεμα, τζάκ.
2: Όχι, να πάρω εγώ. Γιατί άμα είναι έτσι θα το.
1: Και σήμερα θέλω να πάρω κάτι γι' αυτό.
0: Εγώ ήθελα και μεσημεριανό να παραγγείλω.
3: Και αύριο μέρα είναι.
2: Εγώ παίρνω και τα τρία γεύματα τώρα.
1: Από κάτω έβαλε πρέπει να βάλει λίγο ακύλα πριν τώρα. Λίγο ακύλα. Παίξε τώρα. Ωραία, ωραία βραδιά.
0: Και δεν μα κρατήσαν και σε αγωνία, ε πρώτο.
1: Ναι, πρέπει να ομολογήσω επίση έτσι για να το σχολιάσουμε έτσι λίγο γρήγορα. Ότι τραγική Eurovision με αυτά τα μισά τραγούδια που είδα. Ένα-δύο δηλαδή αξίζει.
0: Δεν είδα ούτε ένα λεπτό.
1: Δεν αλλά... Εγώ εμένα με πήρε ο ύπνος πριν τη βαθμολογία.
2: Παναγί, γιατί δεν είδε?
0: Δεν είδα.
1: Εντάξει, δεν είδα.
0: Γιατί έχουμε δουλειές, δεν είμαστε αργό σχολείο.
1: Εντάξει, συμφωνώ και εγώ με που κοιμήθηκα. Με πήρε ο ύπνος και δεν είχα.
2: Ο Γρηγόρης κοιμόταν φουλ.
1: Δεν είχα κοιμηθεί και εγώ.
0: Λόγω Γρηγόρη μου, είσαι το πιο κρίσιμο σημείο.
1: Λόγω των όρθιών μου το προηγούμενο βράδυ. Ξαναμην ξαναλέμε.
0: Τι, αν δεν είχες κοιμηθεί καλά. Τώρα φτιάξανε τα
1: παπάτα. Μην κοροϊδεύετε. Καλύτερα. Όταν λέμε μίλα καλύτερα,
0: μίλα καλύτερα. Γιατί μιλάω, πώς με
3: σταματήσαν και με ρωτήσανε αν είναι καλά.
0: Και εμένα. Μου λέει είναι καλά. Λέω κοιτάξτε προχθές που τα πιάσα καλά ήταν.
1: Τον παρακάνεις εσύ. Εσύ σου δίνω κάτι και το τραβάς. Μην το τραβάς.
0: Άτσε με.
1: Μα όχι, θέλω να οριμάσεις πια. 40 κοντεύεις.
0: Έτσι είμαι και στη ζωή μου.
1: Μα κοντεύεις 40. Γι' αυτό.
0: 40 και στα μούτρα σου.
1: Τι κοντεύεις, 38 είσαι, τι κοντεύεις. 40 χρονών γίνεσαι.
3: 38.
1: Γιατί με πειρά από το πει πρωί. Ωραία, ηρέμησε λοιπόν και σοβαρέψου. Λοιπόν, χρόνια πολλά στη γλυκερία του Σέργιο και του Σεργιάννη. Αυτά. Οπότε.
2: Του Σεργιάννη.
1: Να πούμε επίσης αυτό ήθελα να μου λέγα για την Eurovision.
2: Υπάρχει όνομα Σεργιάννη.
1: Σεργιάννη, ναι.
0: Βγήκε ο έρωτα Σεργιάννη.
2: Τι. Δεν ξέρω τι.
1: Μπράβο στον.
3: Σεργιάννη.
1: Έχετε αλλάξει 15 λεπτά.
2: Έχουμε τρελαθεί, δεν ξέραμε ότι είναι το Σεργιάννη όνομα. Εμένα η μάνα μου μου έλεγε πού θα πας.

0: Θα βγει στο Σεριάνι. Είναι όνομα.
1: Εσύ είναι κοερή τη Eurovision.
2: Όχι. Όχι. Μάλιστα.
0: Στείλτε μου αν κάποιο.
1: Σήμερα θα δει Παναθηναϊκό.
2: Ναι. Ναι. Ναι. Θα δω από νωρίς κιόλας.
3: Για πες μου λίγο.
1: Τι ώρα είναι?
2: Πρέπει γύρω σε 9 και 4 το Max.
3: Όλοι λένε για τη Φιλανδία μιλάνε.
1: Μια μπουρδα. Αν δεν ήταν η κοπέλα με το βιολί, ο τύπος που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ήταν για τα μπάζα.
3: Αλήθεια, ναι. Και τι ήμουσες για τα μισά τραγούδια?
0: Εσύ μου έλεγες ότι ήταν ωραίος που σου έλεγα εγώ ότι δεν μ' αρέσει.
1: Το τραγούδι μου άρεσε. Δεν σου πω όταν τέλειωσε ότι δεν μου άρεσε το τραγούδι.
3: Ναι, τι ήμουσες για τα μισά τραγούδια?
1: Και έχω μάθει τελικά, έχω μάθει και κάτι παρασκήνια.
3: Τι παρασκήνια?
1: Ότι τάχα ότι η Eurovision παίρνει όταν ξεβλέπει τα 3-4 φαβορί.
3: Ναι.
1: Τώρα αυτά δεν ξέρω αν είναι μύθος ή πραγματικότητα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι αν βλέπει 3-4 φαβορί που βλέπει τα μπροστά, του παίρνει ένα τηλέφωνο. Παίρνει ένα τηλέφωνο στα κρατικά εκεί τα κανάλια και αυτά και τους ρωτάει: εσείς μπορείτε να το αναλάβετε? Και αν σου πούνε ότι δεν μπορεί, πόσα λεφτά μπορείτε να αναλάβετε? Και λένε ποσά. Ότι εμείς μπορούμε να δώσουμε μέχρι τόσο. Και ότι η Φιλανδία έδωσε τα περισσότερα χρήματα μπορεί να το κάνει. Και ότι τελικά τσάμπα εμείς κάθομαστε και κοιτάμε αυτές τις ιστορίες. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αν η χώρα δεν μπορεί να το αναλάβει,
3: δεν πάει να είσαι.
1: Όχι. Και εμείς έμαθα ότι δώσαμε λίγα χρήματα μπροστά στη Φιλανδία. Ότι μπορούμε να το κάνουμε. Αυτά ακούγονται στα πίσω θρανία.
0: Ωραία, αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό.
1: Δεν ξέρω αν είναι πολύ σοβαρό ή δεν είναι πολύ σοβαρό. Λέω αν μπορεί να είναι μύθος και πραγματικότητα. Μπορεί να μην συμβαίνει ποτέ. Ποιος το είπε, κάποιος το είπε όμως, δημόσια το είπε. Πού κάτι άκουσα εγώ.
0: Αυτό είναι. Δεν ξέρω πού το άκουσα. Είναι πολύ σοβαρό.
1: Έχει σοβαρό. Αν είναι αλήθεια. Αν είναι αλήθεια. Σιγά μην είναι και καταγγελία.
0: Καταγγελία είναι αυτό. Το να λες αυτό το πράγμα.
1: Δεν κάνω καταγγελία. Κάπου το άκουσα αυτό το πράγμα και κάπου μπορεί να το άκουσα και δημοσίως. Δεν ξέρω τι. Αλλά μπορεί και να είναι ψέματα. Δεν είπα, λέω βέβαια. Έχω αποδείξεις. Μπορεί και να είναι ψέματα. Τι να πω.
3: Καλά να σα πω κάτι, ρε παιδιά, κάτι για σκεφτείτε. Απ' την άλλη, φυσιολογικό δεν είναι. Άμα μια χώρα δεν μπορεί να το αναλάβει.
0: Τι λες, ρε Παναγία.
1: Α, πάει η δεύτερη.
0: Συζητάμε τώρα ότι αυτό το πράγμα είναι στημένο. Αλήθεια τώρα και το λέει και έτσι ο Γρηγόρης στον αέρα.
1: Σιγά μην είναι στημένο, ρε. Να σου ρωτάει, μπορεί να το κάνει.
0: Ξεκάθαρα.
1: Το είπα ξεκάθαρα. Κοίταξε εδώ, θα έρθει και να πάμε και μέσα τώρα. Εδώ είναι, κοίταξε να δει.
0: Αυτό που είπε ήταν ξεκάθαρη καταγγελία.
1: Θα δει Γιουρόπολη και θα.
0: Αυτό που είπε ήταν ξεκάθαρη καταγγελία.
1: Πώ λέγεται αυτή η στρομιά Γιουρό.
0: Η
1: Ιντερπόλ. Η Ιντερπόλ. Αϊντε, καλά πρωί-πρωί εγώ.
0: Είπε ότι θα πάρει.
1: Μέσα ο
0: Γρηγόρης
1: Αδάουτογλου. Βρε, σου είπα ότι δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
0: Αν το πάρει η Φιλανδία.
1: Ε, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
0: Εσύ το είπε ξεκάθαρα. Δώσα πιο πολλά λεφτά από εμά. Πόσα δώσαμε εμεί.
1: Ρε, μέσα στην μπουζούα. 7 εκατομμύρια λέει. Και αυτοί δώσαν 17.
3: Ξέρει και ποσά.
0: Συνεχίζει.
1: Έτσι λένε. Έτσι λένε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται.
3: 7 εκατομμύρια έχει συναυλία τη Βύση στο ΑΚΑ.
1: Ναι, 7 εκατομμύρια, ξέρω εγώ έτσι.
0: Σιγά και εσύ, περισταμάτε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καταρχά να είναι καλά. Την Πέμπτη ο άλλο ημιτελικό που είναι η Κύπρο μα και μακάρι να τα καταφέρει. Και βέβαια στο τελικό.
3: Το Τζάλα.
1: Το Τζάλα και μετά στο τελικό του Σαββάτου που ήδη έχω αποφασίσει να μαγειρέψω για να δει κόσμο να πάμε.
0: Εγώ αποφασίσει ότι θα φύγω το Σαββατοκύριακο.
1: Να πα στο καλό και
3: εγώ θα έρθω πάντω και με τα δύο παιδιά.
1: Να πα. Τι να απαγορεύονται.
3: Γιατί?
1: Παιδιά απαγορεύονται στο
3: Ιωάννη. Καλά, θα τα κοιμήσω εγώ, μην αγχώνεσαι.
1: Κοιμήσαι τα και μετά με το καλό να θες. Να έχεις το δικό μου το σπίτι.
3: Στο κρεβάτι.
1: Στο δικό μου το σπίτι να κοιμηθεί.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε μία στο εκατό. Απαγορεύονται τα παιδιά. Καταρχάς είναι απαγορεύεται 10 ώρα να τα παιδιά, τα μωρά να είναι.
3: Θα σου αφήσω και το μπεμπούλι το βράδυ να κοιμηθείτε μαζί να βγω εγώ μετά.
1: Δεν θέλω κανένα μπεμπούλι, τίποτα, θέλω να δω Eurovision. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά με τον Ακύλα μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και φύγαμε.
3: Ωραία
1: για
3: η εμφάνισή του, ε!
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία και η σκηνοθεσία και όλα και το δωμάτιο και αυτά. Μπράβο στα παιδιά, κάναν πολύ ωραία δουλειά. Ό,τι και να γίνει, το χαρήκαμε.
0: Σκηνοθεσία
1: και...
0: τέλεια, παιδιά. Και γενικά ήταν πολύ προσεχμένη η σκηνοθεσία.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Στιούαρτ. Ποιο δίπλα του, ποιο είναι ο κύριος αυτός?
1: Από τους Rolling Stones, ο κόλλησε κεφάλι μου τώρα.
2: Είδες πως κολλάει το μαλλί από κάποια ηλικία και μετά.
1: Είδες πως κολλάει.
0: Ναι, είναι και οι δύο.
3: Αυτό τώρα είναι κόμωση, δηλαδή. Χτενίστηκε για να βγει.
1: Δεν ασχολείται με τα μαλλιά του.
0: Όχι, όχι, όμως και τα μαλλούρα που έχει σε αυτήν την ηλικία, παιδιά, πόσο να είναι, 80.
1: Μάλιστα.
0: Και τα βάφει και τόσα χρόνια, δεν τα βάφει. Γιατί μπορεί να φτιάξει.
1: Μην μιλάτε πράγματα που δεν μπορεί να ακούσει ένα δύο κόσμο.
0: Δεν έχει σημασία, το ξέρει τώρα.
1: Δεν κάνετε τέτοια εγκληματικά ραδιοφωνικά λάθη.
0: Το ξέρει ο κόσμο.
1: Εσύ το βλέπει, ο άλλο δεν το βλέπει.
3: Θα πει την Μπουζού τώρα και άσε μα να κάνουμε ραδιοφωνικά λάθη.
0: Ο Ρότσο Χιόρι είναι ένα τραγουδιστή που βάφει τα μαλλιά του ξανά και έχει φτάσει 80 χρονών. Αυτό λέμε, δεν λέμε κάτι.
1: Λοιπόν, πάμε για το σαν σήμερα, παρακαλώ, είναι 13 του μηνός.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα χούμους, παρακαλώ. Να πούμε ότι το χούμους είναι ένα δημοφιλές ορεκτικό σε πολλές χώρες στη Μέση Ανατολής.
3: Ρεβίθια, λιωμένα δεν είναι το χούμους.
1: Ναι. Ρεβίθια στα αραβικά. Είναι μια κρεμώδης σαλάτα που συνδέεται με ψωμί, αραβική πίτα. Σαν σήμερα 1639 ήταν 13 Μαΐου όταν το κολέγιο Χάρβαρτ παίρνει το όνομά του από τον κληρικό Τζον Χάρβαρτ, παρακαλώ. Από ένα κληρικό πήρε το όνομά του και είχε και μια ωραία ιστορία. Ήταν η ερώτηση στον εκατομμυρίουχο αυτή και θυμάμαι. Ενώ το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια για να ξεκινήσει αυτή η ιστορία με το περιβόητο φως που έχουμε πλέον στο σπίτι μας. 1950, ένα νέο που θα αρέσει πάρα πολύ στον αγαπημένο μου Νίκο, διοργανώνει το πρώτο αγώνα Φόρμουλα 1 στο Silverstone της Βρετανίας.
2: Λέει νικητή.
1: Όχι. Ενώ 10 χρόνια αργότερα ήταν 1960, σαν σήμερα, όταν η αποστολή από Ελβετούς και Αυστριακούς κατακτά την κορυφή του Ντουαλαγκύρι στα Ιμαλάια, του 7ου ψηλότερου βουνού στον κόσμο. Το 1967 δοκιμάζεται για πρώτη φορά το οκτάγωνο ρινγκ για την αποφυγή τραυματισμών στις γωνίες.
2: Και καθιερώθηκε αυτό.
1: Ναι. Όχι στο ρινγκ, δεν ξέρω. Νομίζω έχει πάλι 4, είναι. Δεν ξέρω, Αρχίζει να γίνεσαι Παναγής. Εγώ σου λέω τα αυτά που διαβάζω.
3: Είδες, Γρηγόρη μου, εγώ βελτιώνομαι.
1: Βέβαια, δεν ρωτάς. Βλακίες που να μπορώ να καταλάβω.
2: Κοντεύω και τα 40.
1: Από τη ζωή έφυγαν ο Γκάρι Κούπερ, ο μεγάλος αυτός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ για τις ταινίες Ολοχίας Γιόρκ και Το τρένο θα σφυρίξει 3 φορές. Το 1961. Επίσης.
0: Κάντε μια ερώτηση. Κάτι άλλο. Το γλυκάνει η κατάσταση, Νικό.
1: Ενώ η γεννήση σήμερα έχει γενέθλια ο Νίκος Αλιάγας, χρόνια πολλά, η γιαγιά του Ρε, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο Αλεξάνδρ Ρίμπακ, πάρα πολύ ωραία.
0: Ο Νίκος Αλιάγας,
1: ο Ντένις Ρόντμαν,
0: δεν θέλεις να τα πούμε.
1: Ο Τζόνι Λόγκαν,
0: ο Στίβι Γουόντερ, ο καλύτερος παρουσιαστής.
1: Ο Φώτης Μεταξόπουλος, ο Χάρβι Καϊτέλ.
3: Ζηλεύεις τον Αλιάγα, Γρηγόρη.
1: Εγώ γιατί.
0: Είναι από κουβέντα για τον Αλιάγα.
1: Διότι ζηλεύω τον Αλιάγα. Γιατί το λες να σημαίνει.
3: Πιο όμορφος, λέγει, πιο καλός παρουσιαστής.
2: Όχι, ρε. Από το δικό μας.
0: Ναι.
2: Άντε μου, ρε.
1: Je ne défends pas tout. La tremme fond pas.
6: Μάι τάι κλάι μάι, αιτσβάι πολιτσάι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε 19 λεπτά. Θέλω να σας ανακοινώσουμε κάτι που έχουμε σήμερα. Κάποιος κύριος θα έρθει εδώ στο τελεόπαρενικό. Πώς το κλείσεις έτσι, απότομα
1: τελείωσε. Ναι, απότομα λίγο το
0: τραγούδι. Θα σας πούμε σε λίγο.
1: Πρέπει ποιος... να μας ενημερώνει το τραγούδι όταν τελειώνει.
0: Βεβαίως. Ποιος θα έρθει έτσι σήμερα να μας μιλήσει και τι, θα σας το πω σε λίγο, γιατί θα έρθει κάποιος για μια συζήτηση πάρα πολύ σοβαρή για να καταλάβουμε 2-3 πράγματα. Θα σας πω, ας πούμε, να συζητήσουμε τώρα ποιος θα έρθει. Οπότε ετοιμάσου για να.
2: Να τον
0: πασάρεις.
1: Θέλουμε ούτως ή άλλως να μας στείλετε και ερωτήσεις εσείς, να μας στείλετε, επειδή πάρα πολλοί γονείς σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Οπότε σήμερα μαζί μας θα είναι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα είναι στην παρέα μας και εσείς ό,τι θέλετε να ρωτήσετε για τα social media, για τα kid wallet.
0: Αποφασίσαμε να το φέρουμε γιατί κάνουμε κάποιες συζητήσεις και δεν έχουμε καταλάβει την τύφλα μας, τι θα γίνει το 2027, δηλαδή σε λίγους μήνες από τώρα. Οπότε αποφασίσαμε να δούμε τι θα κάνουμε, τι θα γίνει με όλη αυτή την ιστορία με τα 15 χρονών και πάνω, τι θα γίνει με τα
2: γιατί
0: κινητά.
2: Συζητάμε, πώς θα προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τα social media.
0: Ας το προστατεύσουμε.
2: Όχι, αυτό είναι, γιατί έχουν βγει
0: νομικά, τι θα γίνει, άστο, μην ανοίξουμε την κουβέντα τώρα. Άσε μόλις έρθει. Νομικά. Ο νόμος τα λέει αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει.
1: Δεν είναι το νομικά, είναι 500.000 ζητήματα.
0: Ωραία, εντάξει, μα αυτό δεν είναι και νομικά όμως.
1: Σαν γονείς. Επίσης, εφαρμόζεται το αυστηρότερο πλαίσιο για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ, καπνικών προϊόντων και προϊόντων νικοτίνης σε ανήλικους με ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας μέσω gov.gr. Οπότε θα μας μιλήσει και για όλα αυτά. Έτσι, γιατί. Και τι θα γίνεται με αυτούς που παραβιάζουν τις αυστηρές κυρώσεις, αυτούς που πουλάνε δηλαδή.
0: Λοιπόν, να μείνουμε στο. Γιατί το έτσι βάζετε πάρα πολλά και εγώ δεν θέλω να βάλουμε πάρα πολλά. Εντάξει, είναι το ζήτημα να βάλουμε λίγο το ζήτημα της. Εμένα με ενδιαφέρει πρώτα το κινητό. Τι συμβαίνει με αυτό το νόμο και πώς.
2: Με τα social.
0: Και πώς
1: είναι το wallet όμως, είναι το πλαίσιο του.
0: Το wallet και αυτό. Το wallet. Να, τώρα,
1: είναι, λοιπόν, ο Γρηγόρης είναι ένας πατέρας που δεν τα ξέρει.
0: Δεν τα ξέρω.
1: Έχει άγνοια.
0: Μα γι' αυτό και είπαμε να έρθει.
1: Έχει άγνοια και δεν ακούει κιόλα.
0: Θέλω να με πείσει για αυτό που θα γίνει.
1: Θα σε κατάλαβες, πείσει ο κύριος Παπαστεριού, μην αγχώνεσαι.
0: Βεβαίως, κατάλαβες. Όχι να με πείσει και να μου πει και τι πρέπει να κάνω. Γιατί εγώ δεν ξέρω από τεχνολογία. Καταλαβαίνεις. Και είμαστε πάρα πολλοί εμείς που ίσως δεν ξέρουμε και πώς πρέπει να. Και βγαίνει ένας νόμος το 27 που λέει ότι. Δηλαδή, ο Αναστάσης τώρα θα πάει στα 13, έτσι. Άρα σε 2 χρόνια θα πρέπει τα επόμενα 4-5 χρόνια να μην έχει τίποτα από όλα αυτά. Έτσι δεν είναι, εντάξει,
2: να μην έχει τίποτα ή να έχει και να είναι προστατευμένα και να παρακολουθεί από τους γονείς.
1: Σε δικό του λογαριασμό, επειδή τα παιδιά πλέον όλα έχουν
2: αυτό.
1: Κινητό, έτσι. Θα πρέπει να τσεκάρονται και να ξέρετε αν τα παιδιά σας έχουν social media. Σωστό. Γιατί social media δεν είναι μόνο το Instagram και το Facebook. Και το.
2: Έχουν βγει πλέον χιλιαδιό.
1: TikTok.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε γιατί έχουμε σήμερα και αναφορές Παναγή ξεκίνα και σε λίγο να πούμε Ανδριόπουλο, να δώσουμε το καλάθι γεμάτο κρέατα του Ανδριόπουλου. Οπότε στείλτε μήνυμα πρωί-πρωί 69-36-10-10-22 το καλάθι γεμάτο με κρέατα και να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ και με ένα τηλεφώνημα σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι. Περιστέρη, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος που είπαμε ότι θα βραβευτεί φέτος στην εκδήλωση που σκεφτόμαστε να κάνουμε για τα 15 χρόνια του πρωινού. Είναι μέσα στην κατηγορία αυτών των επιχειρήσεων που βοήθησαν πάρα πολύ τις ελληνικές οικογένειες τόσα χρόνια μέσα από το πρωινό.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση, με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι ξέχαστο. Και θα σας πω γιατί λέγεται lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια, από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Χειροποίητα παπούτσια, απίστευτα κοσμήματα, lateagain.gr. Και σήμερα δίνουμε μια διαρροπιταγή αξίας 50 ευρώ. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας τη λέξη Late Again και το ονοματεπώνυμό σου και να σου πω ότι θα βρεις τα πιο στάιλις παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες για τη γυναίκα που έχει στυλ και ξέρει πώς να διαχειριστεί το χρόνο της, γιατί η γυναίκα που δεν έχει και πολύ χρόνο, να λέμε την αλήθεια. Εκεί λοιπόν θα τα βρούμε, lateagain.gr.
2: Λοιπόν, για φτιάξτε και το πρωινό σας καφεδάκι. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος. Το λέμε και το ξαναλέμε γιατί έχουμε ενθουσιαστεί με γεύση όμως, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δεν θα ξέρετε ποιο να πρωτοδιαλέξετε. Ειδικά έτσι για νωρίς το απόγευμα και για νωρίς το πρωί. Για να χαλαρώσεις είναι ό,τι πρέπει. Δύο τυχεροί. Στείλτε μήνυμα για τον καφέ του χρόνου. Γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας κάνει το δώρο και το όνομα επώνυμό σας και την ηλικία σας το 19-6-19.
0: Πήρατε φορά. Όπα, Παναγί μου.
2: Σε βρήκα λίγο χαλαρό.
0: Όπα, Παναγί μου. Δεν με βρίσκεις όμως. Είναι λάθος. Σας το ξαναλέω. Πάμε για τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Λοιπόν, ξεκινάει εδώ, όπως λέγατε, χειροκροτήθηκε ο Ακύλας, μάλιστα. Survivor. Εκτός κινδύνου, ο Σταύρος Φλόρος, μετά το σοβαρό τραυματισμό, το εξετάζεται η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα που έχουμε ξεκινήσει από χθες και έχουμε αναφερθεί και στον Γιώργο, στον Γιώργο μας, τον Γιώργο Τολιανό.
2: Να
0: και
2: πούμε
0: στην
2: βέβαια
0: απουσία του από την εκπομπή μέχρι να νιώσει καλά, γιατί ο Γιώργος πραγματικά είναι σε μια πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση αυτές τις μέρες με αυτό που έχει συμβεί.
2: Να πούμε βέβαια όλα αυτά που διαβάζουμε και εμείς στα ρεπορτάζ, ότι περάσαν τα τρία πρώτα 24 ώρα, έχει ξεπεραστεί ο κίνδυνος για τη ζωή του παιδιού, που είναι και το πιο σημαντικό, και τώρα περιμένουν σήμερα τους γονείς να φτάσουν.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μακάρι. Ότι οι γονείς θα αγκαλιάσουν το παιδί τους. Και τα προγράμματα, τα τηλεοπτικά και όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία μπροστά στην ανθρώπινη ζωή. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, παιδιά. Να ευχηθούμε το καλύτερο, γιατί χθες ήταν μια μέρα που αν άνοιγε την τηλεόραση, σε έπιανε το στομάχι σου. Έκανα το λάθος να την ανοίξω.
0: Θα την κάνουμε τη συζήτηση.
1: Και το στομάχι ένα μου δεν σταμάτησε.
0: Γιατί δεν γίνεται να μην το πω αυτό.
1: Αυτό που συνέβη χθες,
0: εγώ, είναι από τα πιο σοκαριστικά πράγματα που ζω τα τελευταία 30 χρόνια αυτό που έχει συμβεί. Που ξέρετε ότι εμείς δεν μένουμε στην επικαιρότητα και την άσχημη για δικούς μας λόγους, επειδή κάποιοι άλλοι το κάνουν πολύ καλύτερα από εμάς το να τα σχολιάζουν. Αλλά αυτό που έχει συμβεί χθες δεν γίνεται να μην το σχολιάσω.
2: Συμφωνώ.
0: Πάμε όμως λίγο να τελειώσω με αυτό. Να αλλάζω θέμα. Να λουστεί δύο φορές γιατί είναι έντονη η μπογιά. Το τερμάτισε η Αναστασίου του Πασόκ για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Αυτό τον εννοούσε για τα μαλλιά του. Προφανώς για τα μαλλιά του εννοούσε.
1: Δεν ξέρω.
2: Αυτό τώρα δεν είναι body shaming.
1: Γενικά όλα αυτά τα σχόλια εμένα δεν μ' αρέσουν. Όσον αφορά την προσωπική εμφάνιση κάποιου, ό,τι και αν είναι, όπως και αν είναι, παιδιά, δηλαδή υποτίθεται ότι πάμε μπροστά.
0: Άδωνης Γεωργιάδης, η υποκρισία Ανδρουλάκη για τον πόθεν έσχεση του είπε συγγνώμη λάθος για ο ΠΚΠ, ζήτησε να πάνε φυλακή. Ένα αναμονή απαντήσεων από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, στον εισαγγελέα το πόρισμα.
1: Παιδιά, συγγνώμη να σας πω κάτι.
0: Σήμερα δεν έχει απεργία.
1: Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουν σε ποιον ανήκει αυτό το θαλάσσιο ντρόν. Αλήθεια τώρα.
0: Δεν γράφει και πάνω made in από εκεί. Μην τρελαίνεσαι. Δεν ξέρει, δεν λέει ο ποιος το στέλνει.
1: Καλά, σιγά μην έγραφε πάνω και
0: αυτό
1: με
0: αυτό θέλω να πω, ότι δεν λέει ποιος το στέλνει.
1: Αλλά υποτίθεται ότι αυτά τα ξέρουν ποιοι τα αγοράζουν. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να καταλάβεις.
0: Είναι...
1: Πόσες εταιρείες φτιάχνουν αυτά τα ντρόν, Γρηγόρη?
0: Είπαμε ουκρανικό, είπαμε ότι είναι. Μην
1: τα
0: το
1: πουλάνε και πώς φτάνουν εδώ.
0: Λοιπόν, για πες λίγο, Παναγή, έχει σήμερα απεργίες. Σήμερα δεν είπαμε ότι είναι Τετάρτη που έχουμε.
2: Ναι, 24 ώρια απεργία δεν έχει σήμερα. Να δούμε λίγο τι έγινε με τα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην απεργία, προκαλώντας πιθανές αλλαγές στο ωράριο. Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά, ωστόσο, στα σχολεία. Και η συμμετοχή των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην απεργία παραμένει αδιευκρίνηστη.
0: Μάλιστα.
2: Λογικά.
3: Τι εννοεί, τι θα κάνουν οι μαθητές?
0: Ό,τι λίγο, Νίκο, πιο κοντά, γιατί σήμερα μιλάνε και χαμηλά και ο Παναγής και, και η Νάνση και η
2: Ισραήλ. Και... λίγο, Νίκο.
3: Λοιπόν, σας δυναμώσω.
0: Ναι, και εσύ μιλάς από μακριά, δεν γίνεται αυτό. Πάμε, δώστε λίγο, πάμε. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Το έχω βρει το πρόβλημα.
0: Λοιπόν.
3: Το πρόβλημα,
0: ναι, όχι, δεν είναι χαμηλά τα ακουστικά μου. Λοιπόν, συνεχίζω. Η κρίση στο Ορμούζο και το ξέβει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και απειλεί τις καλοκαιρινές διακοπές. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μπορεί να το βρούμε μπροστά μας σαν Ελλάδα. Αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη μεταβιέστηκαν σε οικοδόμους και μοίρασαν κλήσεις. Άνοδος 35% μέσα σε 4 ημέρες.
2: Όπω τσατσιά!
0: Να σας πω κάτι. Μετανιώνω. Δεν θα πω το θέμα τώρα. Αυτό που θα πούμε, που μας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ και ξέρετε πολύ καλά για το γεγονός που έχει γίνει. Εσείς οι μεγαλύτεροι καταλαβαίνετε τι συνέβη χθες και είμαστε όλοι σοκαρισμένοι εμείς οι μεγάλοι.
2: Με δύο παιδιά. Να πούμε για ποιο γεγονός.
0: Δεν χρειάζεται, Παναγή, το καταλαβαίνει. Θα καταλάβουν αυτοί που,
2: όχι,
0: που το λέμε.
2: Απαραίτητο.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν θέλω να την κάνω τώρα τη συζήτηση. Θα θέλω να την κάνω μετά τις 8 και 4, 8 και μισή. Εντάξει, γιατί είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε μεταξύ μεγάλων. Καταλαβαίνεις τι εννοώ ουσιαστικά. Γιατί είναι σοκαριστικό όλο αυτό που έχει συμβεί. Πραγματικά είναι σοκαριστικό και δεν θα ήθελα να την ανοίξω τώρα για πάρα πολλούς λόγους. Για πάρα πολλούς λόγους να μην την κάνουμε αυτή την ώρα. Αυτό που συνέβη, γιατί σίγουρα δεν μπορεί να περάσει και από εμάς ασχολίαστο, έστω και για λίγα λεπτά. Αφού...
2: Εγώ έχω διατηρώ μια αμφιβολία για αυτό που λες, γιατί μπορεί τα παιδιά να συμβουλευτούν.
1: Όχι, όχι.
0: Άντε πάλι, μακού, δεν με ακούς τώρα.
1: Συμφωνώ με τον Γρηγόρη 1000%.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
6: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
9: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
10: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27 520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

0: μεσημέρι και φάμαστε.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
6: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
5: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
7: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στον χώρο σας.
3: Στην Intercatering για περισσότερα από 35 χρόνια δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
4: Σπυρό.
5: Τι είναι πάλι?
4: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
5: Δηλαδή?
4: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
5: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
4: Στο τένις.
5: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
4: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
5: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Αρνί Κλαρίνο και Φρέντο Καπουτσίνο.
9: Αμέ.
8: Και το Μάι, Πάσχα έχουμε.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αυτό το τραγούδι το ακούτε για μια εβδομάδα εδώ. Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνο στον Σφαίρα. Έχετε και τα άλλα τραγούδια που τα ακούτε μόνο στο πρωινό του Σφαίρα. Μια καλημέρα στο Οπερά, έτσι παιδιά. Γρήγορα, γρήγορα να σταματήσετε να βγείτε το καφεδάκι σας το πρωινό. Να πάρετε το πρωινό σας, να το φάτε εκεί. Ελευθερία Βενιζόλη 150, Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Το ζαχαροπλαστείο που έφτασε μετά από 3 χρόνια στη νούμερο 1 θέση ζαχαροπλαστείων στην Αθήνα. Εσείς το ανεβάσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό ο πανικός που έγινε το Πάσχα και βέβαια αυτό που γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο με τα γλυκά, τα weekend γλυκά που φτιάχνει το Οπερά. Λοιπόν, είναι η ποιότητα του Οπερά, είναι αυτό που λατρέψαμε κυριολεκτικά. Είναι η τούρτα που δίνει κάθε μέρα σε μια οικογένεια. 6936 10 10 22 Οπερά και όνομα τεπώνυμο. Και να είσαστε καλά, όλοι πραγματικά έτσι συντονισμένοι εκεί σε ένα πολύ αγαπημένο ζαχαροπλαστείο που λατρέψετε κι εσείς όπως μας στέλνετε μηνύματα. Φύγαμε για τους φακέλους, πάμε να δώσουμε 1000 ευρώ. Κανείς δεν μπορεί να κερδίσει για τους φακέλους τις τελευταίες μέρες. Τι έγινε, η κατάρα του Καλούδη.
1: Το φακελάκι.
2: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο, άνοιξε το και εσύ Νίκο. Η κατάρα του Καλούδη πραγματικά κυρίες και κύριοι. Άνθρωπος δεν έχει κερδίσει τις τελευταίες μέρες. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Απ' τη ωραία φωνή, πώς είναι το όνομα?
3: Πέτρος από Γκίζη.
0: Έλα Πέτρο, τι κάνεις?
3: Όξα το Θεό, εσείς?
0: Ο Πέτρος από Γκίζη που κανένας δεν τον αγγίζει. Άρε Πέτρο.
3: Αυτός είμαι.
0: Γεια σου ρε Πέτρα, έχουμε ξαναπαίξει Πέτρο?
3: Έχουμε ξαναπαίξει άλλη μια φορά.
0: Και έχεις κερδίσει, τι έχεις κάνει?
3: Όχι, όχι.
0: Όχι, ε. Ούτε σήμερα βλέπω να κερδίζεις, Πέτρο. Είναι η κατάρα του Νίκου που έχει πέσει πάνω στους φακέλους.
4: Νιεχ.
3: Όχι, όχι, το έχω σήμερα.
0: Α, το έχεις, ε. Α, πάρα πολύ ωραία.
4: Έχει,
0: πολύ.
4: Με αισιοδοξία.
0: Αλήθεια, ε. Λοιπόν, πολύ ωραία.
3: Θέλω να μπω δυνατά.
0: Εύχομαι να βγεις κιόλας. Λοιπόν, ξέρεις πόσος κόσμος. Όπως μπήκες, εύχομαι να βγεις. Ξέρεις, μπήκε πολλοί κόσμος, μπήκε δυνατά και βγήκε ανάποδα. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ούφο. Στόχος, σουβλάκι, μουστάκι, ροζ. Βούλες, αγελάδα, κεραυνός, λουλούδι. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άθροισμα, 7, πήρες ένα χιλιάρικο.
3: Στόχος. Μουστάκι και λουλούδι.
0: Στόχος, μουστάκι και λουλούδι.
4: Τα είχες στο μυαλό σου ότι θα πεις αυτά?
3: Όχι, τυχαία τα είπα.
0: Τυχαία. Ωραία. Είμαστε ανοιχτά εδώ στο
5: Σφαίρα Radio, στο
0: Σφαίρα, στο Instagram. Ανοίγω το στόχο και έχει μέσα το νούμερο 5. Παρακαλώ για τη διαφάνεια.
3: Βλέπω και 21.
0: Για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Μετά το 16 σταμάτα, μην τραβάς.
4: 2 και 0 θέλουμε.
0: Θέλουμε 2 και 0, 5. Και ανοίγω το μουστάκι και έχει το 3, 5 και 3, 8.
5: Έλα,
0: έχει το λουλούδι, έχει το 7, 8 και 7, 15. Πω. Δεν έχεις κερδίσει ποτέ τίποτα?
3: Τίποτα.
4: Τι θες?
0: Έχεις γυναίκα?
3: Έχω, βεβαίως.
0: Εντάξει, μήπως να κάνουμε ένα ωραίο δωράκι.
5: Θέλεις fivefashion.gr?
0: Άκουσε με πολύ ωραία φορέματα, θα τρελαθείς.
4: Ρουχάδες.
0: Θα τρελαθεί, πες ναι.
3: Να με πάρω ένα χαρμάνι.
5: Θέλει χαρμάνι.
0: Άμα θέλεις χαρμάνι, ναι, αλλά μετανιώσεις για το άλλο. Θα με θυμηθείς, θα μετανιώσεις για το άλλο.
5: Όλα τα δώρα μας είναι υπέροχα.
0: Ναι, αλλά λέω για το άλλο θα μετανιώσεις, μ' ακούς?
3: Σας ευχαριστούμε, ό,τι θέλετε, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, ό,τι λοιπόν, θέλετε, ό,τι θέλετε.
4: Έλα, αλλά θα του δώσουμε αυτό που ζήτησε. Μία δώρα επιταγή, 50 ευρώ, Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ για τη γυναίκα σου, για σένα, για τα παιδιά, για τα νύψια, για τα βαπτιστήρια, τα πάντα έχει. Στείλε μόνο ματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram, Παναγής Τζορτζάτος.
3: Σας ευχαριστούμε.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα.
3: Καλή συνέχεια να έχετε.

0: Παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το δώρο από Effort Design, 8.500 ευρώ, έτσι το μεγάλο καναπέ Double Face Multiform, παρακαλώ, που θα το πάρει κάποιος από εσάς, 6936-10-10-22, από την εταιρεία αυτή που σαρώνει, όλα τα φτιάχνει στο χέρι, είναι η Effort Design, μπείτε www.effortdesign.com, είναι η μοναδική που ό,τι και αν έχετε δει σε ταινία ή σε φωτογραφία σας το φτιάχνει και κάνει δώρο 8.500 ευρώ μόλις τελειώσει η εκπομπή, δηλαδή σε 1,5 μήνα από τώρα. Μπράβο τους ευχαριστούμε που θα πάει ένα σπίτι τέτοιο μεγάλο δώρο, όπως όλα αυτά τα δώρα που κάνει Effort Design. Και εσείς ό,τι έχετε να φτιάξετε, η επιχείρηση είστε ή σπίτι, ψάξτε τους για όλα τα βαλάντια.
1: Και άμα δεν θέλεις να έχεις άγχος για αεροδρόμια, για αεροπλάνα, για βαλίτσες, φεύγεις road trip.
0: Παναγή, ναι, ναι, ναι. 6936-10-10-22, Effort Design και στείλτε μήνυμα για το δώρο των 8.500.
1: Λοιπόν, φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, ξεκουράζεσαι, τρως, ζωάρα κάνεις. Οι τιμές ξεκινούν από μόλις 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, φυσικά με Venturis Ferries. Ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Venturisferries.com και το καλοκαίρι θα σου μείνει αξέχαστο. Οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και εννοείται ότι έχουμε διαγωνισμό. Ένας νικητής κάθε Παρασκευή κερδίζει εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής με αυτοκίνητο, με καμπίνα, με τα πάντα. Λοιπόν, στο Viber 6936-10-10-22, Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου.
0: Μαρία μου, έχεις πάρα πολύ δίκιο για αυτό που μου γράφεις. Γράφει κάτι πάρα πολύ ωραίο, Μαρία. Η ευθυνοφοβία του Έλληνα. Πιστεύεις ότι είμαστε σαν χώρα ευθυνόφοβοι?
1: Είμαστε, ναι.
0: Είμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέει ότι η ευθυνοφοβία του Έλληνα φαίνεται στην τουαλέτα.
1: Δηλαδή.
0: Ότι όταν χτυπάς.
1: Ναι.
0: Την πόρτα δεν λέει εγώ, λέει άλλος.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβες.
1: Σωστό. Πρέπει να είναι η έκτη φορά που το λες αυτό.
0: Κάνεις μεγάλο λάθος.
1: Αλήθεια.
0: Δεν είναι καθόλου έκτη φορά. Ναι, έχω πει διάφορα άλλα αστεία με αυτό, ναι. Αλλά αυτό είναι μήνυμα της Μαρίας.
1: Έχεις πει γι' αυτό με την ευθυνοφοβία.
0: Δεν είναι αυτό, νομίζω εσύ το κεφάλι σου και έχεις πολλά στο κεφάλι σου. Εγώ που δεν έχω τίποτα στο κεφάλι μου πια και έχει αδειάσει.
1: Σιγά μου, δεν ξέρω αν αδειάζει το κεφάλι σου.
0: Αν το ξαναείπα, τι ήταν αυτό, γιατί το είπε τώρα δηλαδή.
1: Για να σε κάνω να αισθανθεί άσχημα.
0: Να.
2: Με τον Σάκη Αρναούτο.
3: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα και αναμένεται καλός καιρός και σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές συννεφιές, πρόσκαιρα πιο πυκνές έως και λίγο πριν το μεσημεράκι. Οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, όχι πάνω από 4 με 5 μπουφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο Λεκανοπέδιο. Τώρα η αυριανή ημέρα, 5η 14 Μαΐου, θα κυλήσει κάπως διαφορετικά για αρκετές περιοχές Αττικής και κυρίως για τα ημιωρινά ορεινά τμήματα του νομού, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πρέπει να εγκλωθούν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, συνοδεία δυτικών σχετικά ενισχυμένων ανέμων στα 5 με 6 πρόσκαιρος και 7 μπουφόρ και τη θερμοκρασία όχι πάνω από 26 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες. Η Παρασκευή θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας και στις περισσότερες περιοχές. Υπάρχει όμως και πάλι πιθανότητα στα ορεινά τμήματα του νομού Αττικής την Παρασκευή να ξαναβγάλει πιο τοπικές μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες από ό,τι την Πέμπτη, με τους ανέμους να παραμένουν από δυτικές διευθύνσεις όχι πάνω από 4 με 5 πρόσκαιρος και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία κοντά στους 25 αυτή τη φορά βαθμούς Κελσίου. Τώρα το Σάββατο θα έχει συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη, μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά στα ορεινά το μεσημέρι και κυρίως προς το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι και την Κυριακή, όπου αναμένεται άνοδος θερμοκρασίας και δεν αποκλείεται να ξαναπιάσουμε 29 με 30 βαθμούς, προβλέπονται λίγες τοπικές νεφιές στην αρχή της ημέρας, άνεμοι από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις που ίσως φτάσουν τα 7 πρόσκαιρα και τα 8 μποφόρ, ενώ από εβδομάδα αναμένεται επίσης καλός καιρός, τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες, με αρκετή ηλιοφάνεια και εξασθένηση των δυτικών βορειοδυτικών ανέμων. Είστε όλες και όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
2: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: goes bad.
1: Δώσε ρε Μάικ, δώσε. Όλα αυτά κυρίε και κύριοι τα ακούγαμε τη δεκαετία του 80 και μας είχαν πάρει την καρδιά. Μέσα στην εφαντάσου εμείς η εφηβεία και βγήκαν αυτά τα τραγούδια. Λέω ρε παιδί μου πόσο τυχεροί είμαστε. Ζήσαμε Μάικλ Τζάκσον, Μάικλ Τζόρνταν και όλα αυτά που σήμερα τα παιδιά τα βλέπουν και λένε τι είναι αυτό ρε
2: φίλε. Μου άρεσε
1: ποτέ
2: ο Μάικλ Τζάκσον παιδιά.
3: Πώς γίνεται ρε.
2: Γιατί δεν μου άρεσε καθόλου σαν προσωπικότητα.
3: Τι προσωπικότητα τι είχε.
2: Δε, άμα δεν μου αρέσει σαν προσωπικότητα, ο άλλος δεν μου αρέσει και σαν καλλιτέχνης.
1: Μα τότε τι γίνεται σαν προσωπικότητα, γιατί τότε που σου λέγω και τον ακούγαμε, δεν είχαν βγει τίποτα από όλα αυτά που βγήκαν μετά. Βέβαια, επίσης να πούμε ότι τώρα που μιλάμε δεν έχει κατηγορηθεί και για τίποτα, έτσι. Ενώ δεν κατηγορήθηκε για τίποτα.
2: Όχι, όχι, δεν λέγεται αυτό. Δεν μου άρεσε σαν προσωπικότητα.
1: Όχι, δεν κατηγορήθηκε, συγγνώμη, δεν καταδικάστηκε. Να πω τη σωστή. Δεν καταδικάστηκε.
2: Ναι, για τα περισσότερα βγήκαν μετά.
1: Και μετά. Εγώ λέω πάντα και τη δεκαετία του 80 και όλα αυτά τα πράγματα που έζησα. Από εκείνη την ώρα αυτό σαν καλλιτέχνη υποκλίνονται οι πάντε. Που λες, το δέχομαι. Υποκειμενικό είναι.
3: Είναι ντοκιμαντέρ, να καταλάβεις.
1: Υποκειμενικό είναι. Εντάξει. Αλλά εγώ πάλι ξαναλέω, επειδή πάλι δεν είναι τη παρούση και τη ώρα.
4: Καλά, όπως υπάρχουν τα ντοκιμαντέρ που λες για να καταλάβει, υπάρχουν και τα ντοκιμαντέρ που μου λένε για όλα αυτά.
1: Πάλι ξαναλέω. Ο Παναγιώτης μου λέει ότι δεν του άρεσε. Τι καλλιτεχνικά.
2: Σαν προσωπικότητα, ρε παιδί μου.
1: Τι σημαίνει σαν προσωπικότητα, ρε
2: παιδί μου. Σαν άτομο, δεν μου κάνει. Πώς το πω αλλιώς.
1: Μα δεν κοιτάμε, δεν μας νοιάζει καλλιτεχνικά.
4: Σε θέλει φίλο ίδιο. Για να σα πω κάτι. Γιατί δεν δέχεστε αυτό που σα λέω.
1: Γιατί εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο, ρε συνάδε παγκόσμιο τώρα. Μιλάνε από του πιο.
4: Συγγνώμη λίγο. Ότι δεν του άρεσε η προσωπικότητά του, ένα καλλιτέχνη.
1: Αλλά το βλέπει τώρα
4: συνολικά.
1: Παναγής. Εγώ λέω αυτό που ζούσαμε στην εφηβεία εμείς όταν είχε εμφανιστεί αυτό,
2: αυτό
1: το πράγμα.
2: Ξέρω, δεν ζούσα.
1: Αυτό θέλω να πω. Έχουν υποκληθεί από τους μεγαλύτερους χευμεταλλάδες μέχρι άνθρωποι με την όπερα. Από τον. Πώς το λένε, έχει συνεργαστεί με τον. Πες το να τον Ιταλό που πέθανε. Τον
4: Παβαρότη.
1: Τον Παβαρότη. Από τον Παβαρότη που έχει υποκληθεί και έχουν συνεργαστεί μαζί.
3: Έχουν συνεργαστεί, δεν θυμάμαι.
1: Βεβαίως.
4: Αυτό.
1: Έχουν βρεθεί και μαζί μέχρι το.
4: Αυτό
1: μεγαλύτερο.
4: Σημαίνει ότι μπορεί να αρέσει τον Παναγί. Γιατί μπορεί ούτε τον Παβαρότη να αρέσει τον Παναγί.
1: Εντάξει.
4: Θέλω να σου πω ότι είναι όλα πολύ υποκειμενικά.
3: Ξεκίνησε λέγοντα τι περάσαμε εμεί στην εφηβεία.
1: Τι περάσαμε στην εφηβεία. Λέω πόσο μα επηρέαζαν αυτοί οι άνθρωποι και είδαμε ένα φαινόμενο να χορεύει και να τραγουδάει συγκλονιστικά. Τώρα όλα τα άλλα θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρε. Εγώ μιλάω σαν αυτό που είσαι εγώ, σαν έφηβο που εμφανίστηκε αυτό ο τύπο και έκανε θαύματα. Μαγικότα.
3: Φαινόμενο όπω και η Μαντόνα.
4: Αλλά δεν μπορούμε να πούμε άσχετα με οτιδήποτε άλλο ότι δεν ήταν και μια πολύ ιδιάζουσα προσωπικότητα.
1: Εγώ μιλάω τώρα
4: και μπορεί αυτή η προσωπικότητα που εγώ δεν λέω ότι στο τέλος δεν ξέρουμε την αλήθεια για το τι γινόταν ή δεν γινόταν, αλλά μπορεί αυτή η προσωπικότητα εμένα να με έκανε να μην τον θέλω σαν καλλιτέχνη.
1: Παναγία το 87, πόσο χρόνο ήσουν.
2: Αγέννητος.
1: Αγέννητος με το
2: 89.
1: Το 89 γεννήθηκε.
2: Ναι.
1: Πρόσεχε πώς θα μου ξαναμιλήσεις από εδώ και πέρα.
2: Καλά, έλα, κάνε μόκο και προχώρα τώρα. Έχει πάει παραπέντε, περιμένουν τα παιδάκια, τελείωνε.
1: Το 89 θα πήγαινα φαντάρος εγώ και πήρα αναβολή.
3: Το 89.
1: Ναι.
2: Μη με σκάς.
1: Ακούστε,
3: εσύ, κάτσε δύο λεπτά. Θα μπορούσε να έχει παιδί 19 χρονών.
1: Θα μπορούσε να είσαι γιος μου, ρε.
2: Καλά, γιος σου δύσκολο.
1: Κάνεις λάθος, τα 20 ήταν ένα συμβεί.
2: Γιατί 20 χρονιά διαφορά έχουμε.
4: Τι ήταν ένα συμβεί, ρε Γρηγόρη, μας το λες και μας το λες.
1: Πώς είναι, το 89 με 16 χρονιά διαφορά έχουμε.
2: Στα 16 σου εσύ έκανες παιδιά.
1: Θα μπορούσε να γίνει λίγο ακόμα λίγο.
4: Στα 16.
1: Ναι, γιατί λίγοι άνθρωποι έχουν γίνει γονείς στα 16.
4: Από πού είναι η καταγωγή.
3: Πότε αραβωνιάστηκες πρώτη φορά.
1: Αραβωνιά, εγώ
2: στα 13.
1: 27. Αλλά πρώτος αραβώνας, ο πρώτος αραβώνας, πρώτη φορά εγώ αραβωνιάστηκα στα 14 και η κοπέλα ήταν 13.
2: Έτσι λέει.
1: Ήταν η φίλη μας τέτοια.
5: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
6: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
1: Αλλά επειδή νόμιζα τα περισσότερα παιδάκια τώρα ετοιμάζονται για ανέκδοτα που ζητήσαμε, αλλά δεν πειράζει. Όταν είσαι έτοιμη όμως θα μας πεις ένα, εντάξει. Την άλλη φορά. Μπράβο. Ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις τώρα.
0: το Internet Girl.
1: Internet Girl, πάρα πολύ ωραία. Πόσο χρόνο είσαι, Κυριακή, πόσο χρόνο?
0: Είμαι
1: 9. 9, μάλιστα. Τετάρτη δημοτικού.
4: Και άμα έρθουμε στην Κοζάνη, δηλαδή σε ποια πλατεία θα πάμε?
1: Περίμενε, είμαι περίεργη. Μα ρωτάω κάτι και δεν προλαβαίνει να απαντήσει το παιδί.
4: Μα δεν έχει σταματήσει να μιλάς. Μα δεν έχει σταματήσει να πάρει και κανένα άλλο σειρά.
1: Γιατί γελάς,
2: εγώ σε καταλαβαίνω.
4: Κυριακή.
3: Κατσάει, ε.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, εσύ όταν θέλεις να βγεις στην Κοζάνη, πού πας, ρε παιδάκι μου? Δεν έχει μια Βόλο ωραία πλατεία? Δεν
0: ναι.
4: Έχει... Ποια, πώς τη λένε?
1: Πέγαμε με την Κοζάνη.
4: Μα ξέρεις τι, εγώ θα σου πω κάτι. Παρατηρώ κάτι με τα παιδιά και θέλω να το πω. Εμείς όταν ήμασταν μικρά, περπατούσαμε πάρα πολύ. Βλέπαμε τις πόλεις μας και ξέραμε και τους δρόμους. Τώρα τα νέα παιδιά.
1: Δεν περπατούσατε γιατί
4: από
1: σας άφηναν οι μανάδες σας να περπατάτε, γιατί δεν φοβόντουσαν. Τώρα τα παιδιά δεν μπορούν
4: τώρα
1: να περπατήσουν μόνα τους.
4: Δεν τα αφήνουμε να περπατάνε, να χαίρονται τις πόλεις.
1: Τότε πώς θα τη μάθει την πόλη?
4: Και να γνωρίζουν. Να γνωρίζουν πού μένουν και τι
1: είναι
4: γύρω.
1: Άρα απαντάς μόνοι σου ότι δεν μπορούν τα παιδιά πια να περπατήσουν.
4: Το λέω,
1: εσύ έβγες από το σπίτι 9 η ώρα το...
4: Ότι το παρατηρώ, ναι.
1: Το παρατηρείς. Δεν ξέρουμε, στην Κοζάνη κανένα μέρος. Κυριακή,
0: ναι.
1: Σχολείο πηγαίνεις τώρα?
0: Ναι.
1: Ωραία, να σου πω σε λίγο που θα κλείσει και θα έρθει το καλοκαίρι. Χαίρεσαι ή στεναχωριέσαι?
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Μπράβο, ρε στην Κυριακή.
2: Πού θα πας διακοπές?
1: Στην Κοζάνη.
0: Στην Πρέβεζα.
4: Ωραία, πες μια ωραία παραλία της Πρέβεζας.
1: Πέρετε.
0: Έχουμε...
4: Α, είδες που το ξέρει.
1: Η Κιανή Ακτή είναι στην Πρέβεζα.
0: Ναι.
1: Πω, πω, το είχα τελείωσει από παιδιά, την Κιανή Ακτή την είχα προς τη Γαλλία, προς τα εκεί.
4: Όχι, όχι, όχι.
1: Είναι Πρέβεζα Κιανή Ακτή?
3: Βρέχει και από την Γαλλία και από την.
1: Α, είναι και από τη Γαλλία και από εκεί βρέχει.
3: Βρέχει και από εκεί και από εκεί.
1: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, Κυριακή, βλέπω από μακριά να έρχεται ένας κύριος από την Κιανή Ακτή, μια κυρία από την Πρέβεζα και με πάρα πολλά καναρίνια που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Και ένας άνθρωπος μπροστά να τους τραγουδάει. Ποιος είναι αυτός, Κυριακή?
0: Ο καπετάνιο!
1: Ναι! Μάλιστα, καπετάνιο! Δεν σας ακούω! Μάλιστα, καπετάνιο!

0: είναι λίγο μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Από τον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μα στοιχωτή
6: η
8: υφή.
6: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Έμεινε ένας.
13: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
13: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη, αλλά είμαστε κοντά.
15: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή.

0: σαν καινούριος. Grecostrom. Wake up new.
1: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι στο e-papoutsia.gr.

0: Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ΙΠΑ Πουτσιά ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipaputsia.gr και στην εφαρμογή. Το ΙΠΑ Πουτσιά ξέρει.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
2: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Σε ένα στέφανο του Μάη.
6: Με φώναξε κανείς.
5: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα 100.

0: πίνακι. Τι, δεν είσαι, είσαι ανέτοιμος.
1: Θα πληρωθώ έξτρα γι' αυτό. Εφόσον κάνω τη δουλειά κάποιου άλλου, δεν πρέπει να πληρωθώ έξτρα.
0: Ρε, εσύ με έχουν ματιάσει, να ξέρετε. Μα ξέρετε, όταν βγάζετε.
1: Speak for yourself.
0: Όταν βγάζετε ανακοινώσεις πρωτιάς και κάνετε και βγάζετε ότι η εκπομπή, τα νούμερα, ακροματικότητες και αυτά, λες και δείχνουν. Παπ, και
1: όχι, Γρηγόρη μου, το ίδιο σπασίκλας είσαι και όταν δεν βγάζουμε. Έλα, πάμε για την κίνηση, τελειώνεται.
2: Τι λέει, έχει κίνηση.
1: Traffic! Traffic! Λοιπόν, traffic σήμερα είναι καλά, παιδιά, από θέμα κίνησης. Δεν απεργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς τελικά από ό,τι έμαθα, έτσι και μου στείλανε και οι ακροατές. Κίνηση σε ένα μικρό σημείο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και όχι από ψηλά από το ύψος της Μεταμόρφωσης, αλλά από πιο χαμηλά, από το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και πριν το Εγάλεο, μη σας πω, μέχρι εκεί τη Λένορμαν. Στο λιμάνι του Πειραιά και στους τριγύρω δρόμους υπάρχει μια κίνηση. Στη Λεωφόρο Αθηνών εκεί στο ύψος το Δαφνί. Στο Κερατσίνι εδώ στους κεντρικούς δρόμους. Στην Αττική Οδό, σε μικρό σημείο και στην Αττική Οδό. Και έτσι σε λίγους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας. Γενικότερα όμως σε σχέση με άλλες μέρες τα βλέπω λίγο πιο ευθετικά και λίγο πιο αισιόδοξα. Ίσως γιατί εγώ σήμερα έχω μια πιο αισιόδοξη ματιά.
3: Τι ωραίος που να κύλας, ε.
0: Το νόμιζα για τον Παναγίθα.
1: Και εγώ νόμιζα, με ψάρωσε.
2: Ορμάσε το Μάι.
4: Και πιάσε μένα.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Γιατί

0: το παρέρεπο της Ανδρομάχης. Ωραίο, μπράβο. Αναστάση, ωραία επιλογή. Εγώ δεν το έχω ακούσει, αλλά πολύ χαρούμενο, πολύ ξεσηκωτικό. Mm. Να το μαθαίνετε κι εσείς, τι να δεν το ήξερες.
1: Όταν έβγαλε η Ανδρομάχη το παρέρεπο, είχε βγάλει μαζί και το Σούσουρο. Οπότε δυστυχώς. Το πήρε μπάλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα, παιδιά, στην ΝΑΣΚΟ. Η ΝΑΣΚΟ, νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων. Σας δίνει 1000 ευρώ, κληρώνει εδώ τέλος του μήνα. Να θυμάστε, αν θέλετε να κάνετε κάποια ανακαίνιση, η ΝΑΣΚΟ εκεί, Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείων 482. Εξυπηρετεί ολόκληρη την Αττική και τις κοντινές πόλεις. Να ξέρετε, 15 χρόνια εμπειρίες, χιλιάδες έργα κυριολεκτικά που έχουν μπει, έχει μπει η ΝΑΣΚΟ και τα έχει φέρει εις πέρας. Μια καταπληκτική εταιρεία που με το που πάτε εκεί θα τα βρείτε όλα μέσα σε ένα κτίριο. Από το χερούλι της πόρτας μέχρι τα μάρμαρα και τις λεκάνες. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λέτε πότε θέλετε να πάνε, δίνετε το χρονοδιάγραμμα, τα βρίσκετε οικονομικά. Αυτή είναι η ΝΑΣΚΟ και ξενιάζεστε. Νούμερο 1 εταιρεία ανακοινήσεων 69-36-10-10-22. Στείλτε το ονοματεπώνυμο για την ΝΑΣΚΟ για την δωρεπιταγή των 1000 ευρώ.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι έχουμε Eurovision Vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντα στο στοίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Φετινή Eurovision παίζει Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς φυσικά παίξει υπεύθυνα.
2: Μα λες και κάνουμε εκπομπή στο Αττικόν είναι κάθε μέρα εδώ
3: όταν
2: μέσα.
3: Όταν εσείς φτύνετε, καλάνετε.
2: Ένας με τα αυτά του, ένας με το βήχα του. Μόνο εγώ κοινάντσι κρατάμε λίγο την νεολαία εδώ μέσα.
1: Ευχαριστώ που το λες στο Παναγί.
2: Γλυκούλα μου.
3: Τι λέτε, μωρέ.
2: Λοιπόν, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxury Sun Care Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη και τα αυτιά και οι ούλες. Με μήλι παρή υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και, και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Να σε έκανα πρόσκληση. Κανόνισε, με πάει αλλού, ορίστε.
5: Θα σ' αγαπάω.
1: Σε πρόλαβα.
2: Ζώδια της ημέρας, παρέα με τον Στέλιο Ρόκο σήμερα.
1: Παρέα με την υπέροχη φωνή του Στέλιου Ρόκου.
5: Θα σε κρατάω.
1: Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, S και D. Νάνση με S και D, Αντωνίου. Είναι και ο Νίκος Καλούδης κάπου εκεί. Πολύ κοντινό είναι το πλάνο. Τρομακτικό, θα έλεγα, του Καλούδη. Πήγαινε πιο μακριά την κάμερα, σε παρακαλώ. Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια μου που έχετε μέσα, γράφετε τα μηνύματά σας.
3: Έτσι κάπως δεν είναι οι μεγάλοι άνθρωποι εκεί στο TikTok που κάνουν έτσι.
1: Ναι, θα σε φωνάζω Τέρενς.
3: Και στραβή.

Μου γράψετε μηνύματα, ο κύριος Παπαστεργίου δεν έχει έρθει ακόμα. Γύρω στις 9.30 θα έρθει και μπορεί να κάνω και τότε live για να διαβάζω και τις ερωτήσεις σας. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Χειριστείτε με διακριτικότητα ένα θέμα που αφορά κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο για να μην νιώθετε περισσότερο πιεσμένοι. Δημιουργήστε πιο ασφαλείς συνθήκες στον επαγγελματικό σας χώρο. Προγραμματίστε ό,τι έχετε κάνει, δίνοντας σημασία και στην πιο μικρή λεπτομέρεια. Άλλωστε, οι λεπτομέρειες θα σας κάνουν διαφορά και δεν είναι κάτι που το λέμε τυπικά. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στις λεπτομέρειες, παιδιά.

0: την Όλγα μας που σήμερα έχει τα γενέθλιά της.
1: Ολγάκι μου!
0: Το κορίτσι αυτό το υπέροχο, όλα τα καλά σου εύχομαι, Ολγάκι.
1: Το στεφάνι μου.
0: Μέσα από την ψυχή μας. Δεν χάσεις ποτέ αυτό το υπέροχο γέλιο σου, την αισιοδοξία σου και αυτό το βλέμμα το πονηρό που τα λέει όλα. Έχεις πολύ ωραία γυναίκα, ρε Καλούγα. Καβράκια λοιπόν. Μην βιαστείτε να εφαρμόσετε κάποια σχέδια χωρίς να έχετε ελέγξει πρώτα όλα τα δεδομένα. Αφήστε το χρόνο να δουλέψει για εσάς, γιατί δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να έρθετε σε αντιπαραθέσεις. Ξεκαθαρίστε τις καταστάσεις που επικρατούν χωρίς να το παρακάνετε με απαιτήσεις.
2: Θα σε φυλάω και από το βυθό θα πιάνω πάλι.
1: Κάσε την γόνη μου.
0: Καλημέρα και στην Κύπρο μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Στην Κίσα Μοχανίων, Μαράκη, εκεί είσαι εσύ.

0: διδυμάκια, ανανεώστε τις ιδέες σας και μην αντιμετωπίζετε τις καινούργιες καταστάσεις με απαρχαιωμένες απόψεις. Εξετάστε καλά τις λεπτομέρειες πριν προβείτε σε υπογραφές συμβολέων ή σε κλείσιμο συμφωνιών. Φροντίστε να συγχρονίσετε τις ενέργειές σας με αυτές των συνεργατών σας. Πω χρόνια πολλά και στο γιο της Πέγκης Θεολόγη. Δεν το προλαβα όλο το μήνυμα να το διαβάσω, Πέγκη, γιατί είναι στο Insta και έχουμε live στο TikTok. Να το χαίρεσαι, καρδούλα μου. Όλα τα καλά σας εύχομαι. Να είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος.
1: Γεια σου, Άλεξ. Γεια σου, Νίκη. Γεια σου, Μαρία.

0: Το στήσει και ο Αρών που σήμερα έχει γενέθλια.
1: Κι ύστερα στέκει σιωπηλά να έρθουν τα αστέρια χαμηλά.
0: Πολλά γενέθλια σήμερα, πολλά τα βράκια.

0: μακρινά.
1: Σήμερα είδα την πρώτη κατσαρίδα.
2: Όχι, καλώς ήρθατε. Αυτό.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Πού την είδες?
1: Στο δρόμο. Πού να τη δω, στο κρεβάτι μου?
2: Στο μπαλκόνι, ξέρω.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν πέταγε.
2: Δεν ήταν φτερωτή.
1: Φτερωτή ήταν.
2: Πώς γίνεται αυτό το πραγματάκι το τόσο να με κάνει ό,τι θέλει?
1: Καλώς ήρθανε, δηλαδή χαιρετίστε τις.
2: Όχι, δεν θέλω καθόλου, κακός.
3: Είναι η εποχή τους.
2: Και περνάω στους καρκίνους. Αν μερικές φορές πιστεύετε ότι υπάρχουν άτομα που δεν σας κατανοούν, μην το παίρνετε τόσο βαριά και καταλήγετε να γίνεστε μυστικοπαθείς. Είστε λίγο μυστικοπαθείς, καρκίνοι. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα, να αποφύγετε να δώσετε αφορμές σε τρίτους, να ψάχνουν αφορμή για να κάνουν σχόλια σε βάρος σας. Καλημέρα στην Αναστασία. Μια καλημέρα και στη Λίμνο μας. Και η Πεντέλη, λέει η Ελένη, ακούει.

0: Βρεβή Μήτρα. Γεια σου Γεωργία. Γεια σου Ελ. Όλα είναι όπως λένε στο μυαλό. Περνάω στα λιοντάρια μας. Χρησιμοποιήστε λίγη τη διορατικότητά σας και την ξεχωριστή ικανότητα που έχετε να διεισδύετε στο βάθος των καταστάσεων. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα επιλύσετε ζητήματα που σας προβληματίζουν έντονα και παράλληλα δεν θα χαλάσετε την καλή ατμόσφαιρα που επικρατεί. Δεν χαλάσατε την καλή ατμόσφαιρα. Καλημέρα στη Μονεμβασιά. Γεια σου Γιάννα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Ε, τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
10: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
9: Και ποιος ξέρει?
10: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
9: Μα τι λες?
10: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510 66500.
10: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
11: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goody.

0: σύστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
2: Βέβαια να το κάνετε με βαριά καρδιά ή να νιώθετε καλουδί. Σε ακούω, δεν μπορώ να τα κάνω αυτό.
3: Καταλαβαίνω.
2: Κλείστο. Και μίλα ή δεν ξέρω.
3: Μπορείς να με ενοχλείς, σε παρακαλώ.
2: Ξαναλέω το Σκορπιό λοιπόν. Δώστε λίγο παραπάνω χώρο και χρόνο στους γύρω σας, χωρίς βέβαια να το κάνετε με βαριά καρδιά ή να νιώθετε άσχημα. Αν υπάρχουν πράγματα που νιώθετε ότι πρέπει να αλλάξουν για να μπορέσετε να ανανεωθείτε, συζητήστε τα με το περιβάλλον σας.
3: Γεια σου Γιάννη. Κάθε μας. Γεια σου Ανθή.
2: Καλημέρα στη Λάρισα.
3: Γεια σου Δέσποινα. Αυτό ήθελα, μην μιλάω να το πω.

0: στους τοξότες. Καταφέρατε να πετύχετε, να δίνετε και να παίρνετε ισότιμα, οπότε πρέπει να σταματήσετε να γκρινιάζετε. Αποβάλλετε τον εγωισμό σας και αναγνωρίστε στην αγάπη το χάρισμα που έχει να γιατρεύει τις πληγές. Αλλάξτε τακτική και μην παίζετε παιχνίδια δύναμης, εσείς οι τοξότες, γιατί θα χάσετε. Καλημέρα και στο Δεσποινάκι. Καλουδάκο μου, περνάω στον εγώ καιρό.
1: Παρακαλώ.
0: Αν δεν μπορείτε να δείξετε ευγνωμοσύνη στον σύντροφό σας που είναι αποφασισμένος να σας αφιερώσει περισσότερο χρόνο, τουλάχιστον μην αδιαφορείτε για αυτόν και τις ανάγκες του. Μεταδώστε στους συνεργάτες σας τον ενθουσιασμό που έχετε αυτό το διάστημα, γιατί τον έχετε μπόλικο.
1: Έχω εγώ ενθουσιασμό.

0: The Tonight Show, αυτά τα υπέροχα παιδιά. Μια υπέροχη ομάδα.
1: Μόνο. Θα πάω και στο δεύτερο που έχει το medley. Για αυτό.
0: Θα πάω στο τελευταίο. Δύο ζώδια μας έμειναν, ένα τελευταίο τραγούδι. Και συνεχίζω με τους υδροχόους. Μπορεί κάποιες φορές ο σύντροφός σας να μην συμφωνεί μαζί σας, αλλά να ξέρετε ότι εκτιμά το θάρρος της γνώμης σας. Μοιραστείτε τις εμπειρίες της ζωής σας, ώστε να πάρετε αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο θετική ενέργεια και θα βρείτε πώς θα κάνετε τη ζωή σας πιο

0: κάνει στο λάμπρο της μόνο. Και συνεχίζω με τα ψαράκια. Δείξτε ότι μπορείτε να εξελιχθείτε, να ελιχθείτε και θα εντυπωσιάσετε και τους πιο δύσπιστους. Κάντε αλλαγές μέσα στις σχέσεις σας για να νεώσετε τον αισθηματικό σας τομέα. Επειδή επιτρέπετε σε κάποιους να σας καταπιέζουν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεσπάτε στους άλλους που δεν σας καταπιέζουν. Μην αφήνετε να σας καταπιέζουν. Καλημέρα και στο Perfume Holics Athens με τα ωραιότερα αρώματα.
1: Γεια σου Κωστή.
0: Καλοκαίρια παιδιά, τα ωραιότερα ρούχα, fivefashion.gr, εκεί θα τα βρείτε, ό,τι προλάβετε, γιατί γίνονται

0: ούτως ή άλλως φοβερές.
1: Γεια σου Αγγελική.
0: Για μένα μόνο, πάμε τώρα σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Party in the Park, Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Πάντα και λίγο ακόμα. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
9: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
8: Μα δεν το έχεις κόψει.
9: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες

0: σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, ναι.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Ζήσε μάι μου να φας.
11: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
10: Αν έχει.
12: Κάτι ένα φρό δεν θα πάω σήμερα, δεν πεινάω.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
14: Το Σφαίρα Password είναι 2-1-0-0.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 11 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Και να που ήρθε η ώρα τώρα να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Είναι η ώρα του διλήμματος ζωής. Αλλά αν αυτό δεν είναι δίλημα, αυτό που έχει συμβεί χθες, ξέρετε ότι σπάνια ανοίγουμε τα πολύ σοβαρά θέματα και αυτά που μας έχουν πειράξει. Απλά είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Είμαστε και λίγο. Προχθές φάγαμε το σοκ από το παιδί στο Survivor και λόγω του Γιώργου εδώ πέρα. Έτσι, μουδιασμένα ξεκίνησε πάρα πολύ όλη η κατάσταση. Γιατί νιώθουμε και τον Γιώργο και ξέρουμε πόσο και αυτός είναι χάλια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και έρχεται χθες αυτό το απίθανο γεγονός, κυρίες και κύριοι, δύο κοριτσιών 17 ετών να πέφτουν από την ταράτσα ενός κτηρίου. Εγώ είμαι σοκαρισμένος και ένα να ήταν το κορίτσι.
1: Φιασμένες
0: χέρι-χέρι, φορώντας ακουστικά, και ένα κορίτσι να ήταν, αλλά αυτό το ένα θα μπορούσε να. Αυτό το ότι ήταν δύο. Δεν ξέρω σε ποια
2: στην παγκόσμια
0: βιβλιογραφία. Δεν ξέρω αν έχει ξαναυπάρξει δύο άτομα.
1: Δεν ξέρω.
0: Άλλο ομαδικές πάλι ξαναλέω που μπορεί να μπαίνουν θρησκευτικά πράγματα, θρησκείες και κάτι άλλο που έχουμε δει. Άλλο επίσης ερωτευμένες καταστάσεις ενός ζευγάρια που έχουν συμβεί.
2: Τα τελευταία χρόνια που τα έχουμε δει, μωρέ Γρηγόρη.
0: Λέω ότι έχει συμβεί. Okay. Δύο διαφορετικά πρόσωπα για διαφορετική κατάσταση. Ενώ που δεν ήταν. Θα διαβάσω μόνο το εξώφυλλο των νέων και θα βγάλουμε τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα. Γιατί, παιδιά, το ότι δύο 17χρονα πλάσματα αυτής της χώρας, της διπλανής μας. Του σπιτιού και γράφουν τα νέα. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Γιατί? Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας, η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλον, τον μισητό εαυτό τους. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον. Οι σχέσεις με γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδίέξοδο. Τι πρέπει να προσέχουν οι οικογένειες των εφήβων, ποια σημάδια προειδοποιούν. Και έχει ένα κομμάτι από το σημείωμα που άφησε εδώ, από ό,τι κατάλαβε η μία κοπέλα. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια. Για μένα. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα αυτό το θέμα είναι το πιο σημαντικό θέμα που υπάρχει για την Ελλάδα. Θα έπρεπε όλοι να σταματήσουν, τα πάντα. Όλοι, ρε παιδί μου, και ο Πρωθυπουργός να πει καθίστε κάτω. Δηλαδή, καθίστε να κάνουμε μια συζήτηση. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργούμε μια κοινωνία που να γράφουν 17 χρονών κορίτσια και να πιστεύουν τα παιδιά, να έχουμε τη βία. Από τη μία, στην όλη ιστορία με τη βία, τα παιδιά με τα μαχαίρια 16-17 χρονών. Άλλα 17χρονα παιδιά να πιάνονται χέρι-χέρι και να πέφτουν από την ταράτσα. Εδώ σήμερα πρέπει να σταματήσει το σύμπαν.
1: Και αυτό είναι ένα είδος βίας.
0: Ναι, πρέπει να σταματήσει. Σήμερα έπρεπε να βγει ο Πρωθυπουργός εκτάκτος και να πει: λέτε να τα βάλουμε κάτω. Σταματάμε. Δεν έχει καμιά ουσία ούτε να μιλάμε για τα λεφτά, για τις δουλειές, για όλα. Συγγνώμη, να μην πω τίποτα άλλο. Καθίστε κάτω. Τι κάνουμε λάθος. Ελάτε εδώ να το πάρουμε από την αρχή. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό το γεγονός σήμερα είναι το μεγαλύτερο γεγονός από όλα αυτή τη στιγμή. Δύο 17χρονα κορίτσια να πιαστήκαν χέρι-χέρι με ακουστικά και πέσανε. Τι λέτε, έχετε καταλάβει τι είναι αυτό? Και να λένε ότι δεν αντέχουμε πλέον τον κόσμο αυτός, δεν είναι πια για μας το πια. Μπορεί να το πεις αν είσαι 70 χρονών και 80 ή στα 50 το πια. Στα 17 τι πια, τι έχεις ζήσει για να πεις πια.
2: Φαντάζεσαι αυτά τα δύο κορίτσια τι απογοήτευση είχαν μέσα τους όταν γύρισαν και γράψανε στο σημείωμα ότι.
0: Κάποια από αυτά που γράψανε, έτσι.
2: Ότι έρχονται οι πανελλαδικές, δεν είμαι καλή και δεν θα περάσω εκεί που θέλω και θα βρω μια δουλειά που δεν θα μου αποφέρει λεφτά και δεν θα είμαι ευτυχισμένη.
0: Και είναι αυτός λόγος. Ποιος τους έχει βάλει αυτή τη φάση μέσα στο μυαλό?
1: Αυτό, παιδιά, είναι ένα σημείο των καιρών, διότι τα παιδιά έχουν μπει σε μια διαδικασία και έχοντας ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία, τα παιδιά έχουν μπει σε μια διαδικασία να κυνηγάνε το εύκολο χρήμα, διότι θεωρούν ότι το χρήμα και όλη αυτή η κατάσταση, η ιδανική που παρουσιάζεται στα social media, και γι' αυτό θεωρώ και πολύ σημαντικό που σήμερα έχουμε τον κύριο Παπαστεργίου και θα μιλήσουμε για όλο αυτό το πράγμα και για το πώς τα παιδιά ασχολούνται τόσο πολύ με τον υλικό πλούτο. Τα παιδιά πλέον δεν διαβάζουν, δεν ανακαλύπτουν με τη φαντασία τους καινούριους κόσμους. Τα παιδιά έχουν μπει σε μια διαδικασία να ψάχνουν πώς θα γίνουν διάσημοι, πώς θα γίνουν πλούσιοι, πώς θα βγάλουν εύκολα χρήματα. Είναι μια διαδικασία που μας αγχώνει, που αγχώνει εμάς τους μεγάλους. Δεν θα αγχώσει τους μικρούς. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι όλο αυτό. Οι γονείς εργάζονται πάρα πολύ, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην βλέπουν τα σημάδια και ακόμα και αν τα δουν, δεν ξέρουν πώς να τα διαχειριστούν.
0: Πάντα είχαμε την πίεση, εγώ από τότε που θυμάμαι, να μπούμε όλοι στο πανεπιστήμιο. Ολωνών, η γενιά η δικιά μου ήταν χειρότερη από αυτή τη γενιά. Όλοι ονειρευόντουσαν.
2: Πάρε ένα πτυχίο.
0: Πάρε ένα πτυχίο, γίνε γιατρός, γίνε δικηγόρος, και γι' αυτό και γεμίσαμε γιατρούς και δικηγόρους. Και δυστυχώς δεν έλεγε κανείς τότε, θα βρούμε δουλειά. Όλοι οι γονείς λέγανε, μπες στο πανεπιστήμιο. Αν μπει στο πανεπιστήμιο, ανοίγανε σαν μπάνιες. Και μετά κάνω ό,τι θες. Ήταν και εμάς πιεσμένη γενιά. Η ιστορία για να ακούσουμε τόσο άσχημα πράγματα περί αυτοκτονιών είναι μια παλιά ιστορία για τις Πανελλήνιες, έτσι. Και όχι μόνο για αυτοκτονίες που είναι τόσο πλέον στα
1: γινόντουσαν
0: άκρα.
1: Πάντα γινόντουσαν
0: για αυτόν τον λόγο. Όπως επίσης και παιδιά που έφτασαν σε κατάθλιψη, παιδιά που εξαφανιζόντουσαν, παιδιά που λέγανε ότι θα βάλουν τέρμα στη ζωή τους. Γιατί δεν θα πηγαίνουν καλά σε εξετάσεις. Άκου τώρα εδώ τι τους φυτρώσανε μέσα στο μυαλό. Αντί να τους λένε πώς να είστε ευτυχισμένοι και ότι σιγά θα υπάρξουν 500 ευκαιρίες σε αυτή τη ζωή. Και θέλω να σας πω ότι το ανοίγω τώρα το θέμα, γιατί κάνω μια συζήτηση με την Άνση και με τον Παναγή. Αν έπρεπε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα πιο νωρίς, γιατί από το πρωί μας τρώει αυτό το θέμα και εμένα δεν έχω και διάθεση να κάνω και πολύ πλάκα, είμαι σοκαρισμένος με αυτή την ιστορία των δύο κοριτσιών, ή αν έπρεπε να το ανοίξουμε όταν θα μπουν στο σχολείο τα παιδιά. Αποφασίσαμε τελικά, νομίζω καλύτερα να μην μας ακούνε τα παιδιά, γιατί θέλω να ξέρετε ότι ακούνε πάρα πολλά παιδιά και το ξέρετε, το πρωινό εδώ πέρα του φέρα.
1: Τα παιδιά παίρνουν παραπάνω πληροφορίες από όσο πρέπει να
0: κάνουν. Δεν ξέρω λοιπόν αν ήμουν σίγουρος και δεν ξέρω αν αυτά που θα έλεγα θα ήθελα να τα ακούσουν παιδιά. Δεν ξέρω αν είμαι ικανός να μεταδώσω κάτι τέτοιο, οπότε γι' αυτό δεν ήθελα.
2: Να πω, γιατί η άποψη δική μου ήταν να γίνει και να ακούν τα παιδιά. Αν ένα μήνυμα θα ήθελα να περάσω στα νέα παιδιά, και το λέω πολύ γιατί είμαι και εγώ δύο παιδιά μεγαλώνω, είναι το ότι η αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι ευκαιρίες στη ζωή δεν είναι μία, είναι πολλές.
0: Παναγιώτη, το λέμε συνέχεια αυτό.
2: Εγώ ξέρω άπειρους ανθρώπους. Εγώ στο σχολείο ήμουνα ένας τουρνάρι.
0: Και συνεχίζεις, αλλά το ζήτημα είναι. Θέλω αυτό. Να πω, άκουσε με λίγο τώρα.
2: Κατάφερα, σπούδασα αυτό που ήθελα. Ασχολήθηκα με αυτό που ήθελα. Έκανα αυτό. Βιοπορίζομαι, μεγαλώνω τα παιδιά μου. Και απέτυχα στις εξετάσεις πανελλαδικές.
0: Άκουσε με τώρα. Σου λέω, μην πείσετε αυτή τη διαδικασία, γιατί καταρχάς μπήκαν τα παιδιά στο σχολείο. Τώρα μας ακούνε λοιπόν παιδιά άνω των 18-19 χρονών. Ενώ τώρα που δεν είναι στο πανεπιστήμιο, έτσι, μέχρι 18 τώρα έχουν μπει μέσα στις τάξεις τους. Φυσιολογικά εννοώ, έτσι. Όχι ότι κάποιος δεν μας ακούει. Λοιπόν, εννοείται ότι όλα αυτά τα έχουμε πει και τα λέμε κάθε χρόνο. Τώρα, πώς αυτή τη στιγμή φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Εγώ θα ήθελα να βγάλουμε τηλεφωνικές γραμμές και στον αέρα.
1: Αυτά τα παιδιά τα 17 χρονών, θέλω να σας πω ότι πριν λίγα χρόνια ήταν στο δημοτικό και περάσαν την περίοδο τη χειρότερη που εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε.
2: Πολύ σε αυτό που
1: είναι τα παιδιά που περάσαν τον εγκλεισμό του COVID. Αυτά τα παιδιά.
2: Μόνο αυτά, ρε Συνάντση. Τα capital control στους γονείς, την αγωνία να ζήσουν.
1: Ακριβώς. Γεννήθηκαν πάνω σε αυτή τη φάση. Αλλά γιατί αυτά τα παιδιά είναι του 9-10. 9-10. Εκεί τότε ήταν πάνω όλο αυτό που οι γονείς οι ίδιοι δεν ξέραν πώς να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Εγώ θεωρώ ότι η κατάθλιψη και γενικώς τα προβλήματα που βγάζουν αυτοί οι έφηβοι δεν είναι τυχαίο που λέμε ότι υπάρχει έξαρση στους εφήβους. Υπάρχει κατάθλιψη, υπάρχει έντονη βία, υπάρχουν 1000 πράγματα. Θεωρώ ότι οπωσδήποτε αυτό με τα social media και με τις πληροφορίες που παίρνουν, που είναι παραπάνω από αυτές που πρέπει να διαχειριστούν, ενώ οι ίδιοι παθαίνουμε burnout και εγώμαστε, θεωρώ ότι πρέπει πλέον στα σχολεία, σε κάθε σχολείο, να υπάρχουν ψυχολόγοι, να υπάρχουν περισσότερη στήριξη. Δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
0: Πάλι σας ζητάω συγγνώμη. Λέμε πολλές γυναικολογίες και όλοι μας αυτή τη στιγμή.
1: Δεν καθόλου γενικολογία.
0: Γενικολογίες είναι. Εδώ πρέπει το θέμα, εδώ πρέπει να σταματήσει το σύμπαν. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλώ, πρέπει να σταματήσουν δουλειές, λεωφορεία.
2: Αυτό που λες εσύ δεν είναι γενικολογία.
0: Όχι,
2: να
0: σου εξηγήσω ότι εννοώ. Όλα
2: καμία.
0: Αυτή τη στιγμή πρέπει να παγώσει όλο το κράτος. Αν
2: δύο 17 χρόνια.
0: Αν δεν ασχοληθεί και αν δεν ασχοληθεί. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σταματήσει. Να πούνε τέλος. Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
2: Μα δεν θα γίνει.
0: Αν τα παιδιά τα δικά μας αυτοκτονούν,
2: είναι
0: γενικολογία. Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
2: Μα δεν θα γίνει.
0: Αυτή είναι το μέλλον. Τα παιδιά αυτά είναι. Αν τα παιδιά αυτά 17 χρονών, δύο κορίτσια που ήταν από ό,τι ακούνε και λένε οι άνθρωποι, ήταν υγιέστατα, συμπαθέστατα, υπέροχα. Αν το παιδί λέει μαμπά μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος, άκου τώρα, υπάρχει μια λέξη,
2: δεν είναι
0: όχι, άντε πάλι, δεν είναι πια. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει πια?
1: Καταλαβαίνετε, παιδιά.
0: Καταλαβαίνετε ότι για να φτάσει ένα σημείο στα 17 να πεις. Για να φτάσει ένα σημείο να φτάσει στα 17 να πεις πια. Από πού πια? Από πού πια που έχεις ακόμα γερή να. Δηλαδή,
3: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
4: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9. Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
5: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις, αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις, ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός, Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν Σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν Μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.sm.gr.
1: Πιστεύω ότι πρέπει αυτές να μιλάμε φράσεις, με τις πράξεις μας ποιο, και όχι με τα λόγια.
0: Ξέρετε ποιο είναι το σοκαριστικό. Συμφωνώ για αυτό που λέτε. Πάντα συνέβαιναν αυτά με τις πανελλαδικές. Εγώ μένω στις πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί έρχεται και η περίοδος εξετάσεων. Και
9: πάντα, ηλική έχουμε ναι, σχεδόν.
0: Ναι, υπήρξαν πάρα πολλά παιδιά και τότε θυμάμαι που ήταν φοβερά πιεσμένα από τους γονείς τους. Δεν τολμούσαν να φανταστούν ότι δεν θα περάσουν υπό το φόβο τη ψυχολογική πίεση, δεν μιλάω μόνο του ξύλου, γιατί το δώσαμε και ξύλο. Είπα τη ψυχολογική πίεση ότι θα πάνε στον μπαμπά και στον μπαμπά και θα πούνε δεν πέρασαν τι εξετάσει. Και αυτοκτονούσαν γιατί φοβόντουσαν.
2: Γιατί τώρα, σου λέω ότι είσαι τότε. Πόσοι
0: αυτά τα εγκλήματα,
2: λένε,
0: τα οικογενειακά, τα εγκλήματα εδώ, αυτά που συμβαίνουν.
2: Πόσοι γονεί λένε και σήμερα αλλά, ότι δεν έχω λεφτά να σου πληρώνω άλλα ιδιαίτερα. Δεν πρέπει να περάσει γιατί δεν θα τα βγάλει πέρα, γιατί δεν θα πετύχει, γιατί δεν έχω άλλα λεφτά.
0: Τα λένε ακόμη αυτά.
9: Για να σα πω εγώ κάτι. Εγώ όταν έδινα πανελλήνιες. Είχε πεθάνει η μητέρα μου ένα χρόνο πριν σχεδόν. Ήμουνα μόνη μου. Ήμουνα ένα παιδί 16 χρονών. Πέθανε η μάνα μου στα 16. Μετά έπρεπε να δώσω πανελλήνιες. Πρέπει να είναι δυνατά τα παιδιά. Εντάξει, ο καθένας είχε το χαρακτήρα του. Αλλά πρέπει δηλαδή να δυναμώνουν τα παιδιά. Πρέπει να τους αφήνουμε λίγο τον έλεγχο των πραγμάτων.
0: Ξέρετε,
9: και
0: εδώ,
9: να μην είμαστε υπερπροστατευτικοί.
0: Καταρίνα, εδώ το σοκαριστικό είναι ότι είναι δύο. Δύο κορίτσια πιάνονται χέρι-χέρι και θυμίζει λίγο το χορό του Ζαλόγκου. Ναι, και κυριολεκτικά, ξέρεις τι είναι δύο άτομα να υπάρχει σύμπνοια στο κεφάλι τους και να λένε και οι δύο ότι δεν είμαστε ευτυχισμένες για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία και να πάρουμε την απόφαση να πέσουμε μαζί.
9: Ναι, δηλαδή,
0: συγγνώμη, μία από τις δύο εκείνη την ώρα δεν κράτησε την άλλη, γιατί είναι, ξέρεις, μπορεί να το σκέφτεσαι, αλλά όταν βρεθείς εκεί και βλέπεις από κάτω το κενό, ένα από τα δύο κορίτσια δεν κράτησε η μία την άλλη. Αυτό... και οι δύο ήταν σαν να το θέλαν τόσο
9: αυτό...
0: πολύ.
9: Αυτό μου είπε και η κόρη μου. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να πηδήξω στο κενό να κάνω κακό στον εαυτό μου. Αυτό μου είπε.
0: Ναι, είναι κρατήσει μία την άλλη. Ξέρεις, τελευταία στιγμή αυτό που λες, τι πάμε να κάνουμε, μήπως κάνουμε λάθος.
9: Αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν λέω για τους γονείς. Αυτό μου είπε.
0: Ναι, είναι κρατήσει μία την άλλη. Ξέρεις, τελευταία στιγμή αυτό που λες, τι πάμε να κάνουμε, μήπως κάνουμε λάθος.
9: Αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν λέω για τους γονείς.

0: Συγγνώμη, να πούμε και τη συζήτηση αυτή. Και αν θέλει κάποιο πραγματικά να παρεύει, να πω ότι το τελευταίο καιρό ακούω σε πάρα πολλέ περιπτώσει 14χρονα, 15χρονα και 16χρονα να λένε στου γονεί του θα σε πάω στην αστυνομία αν με ξανα. Αν ξαναφωνάξει και αυτά θα σε πάω στην αστυνομία. Πάσχο να μείνει.
1: Μα ένα γονιό. Είναι πάρα πολλοί γονεί που έχουν πάει στα αστυνομικά τμήματα και έχουν φάει μηνύσει από τα παιδιά του. Ξέρει γιατί. Γιατί οι γονεί όταν φτάνει ένα παιδί. Εμένα ο Νικόλας, έτσι, με έχει περάσει το ύψος εδώ και 2 χρόνια, από 14 χρονών. Θα τον κάνω, πώς θα τον κάνω καλά, θα τον τραβήξω από το γιακά και θα τον βάλω μέσα. Δεν γίνεται.
2: Όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Θέλω να σου πω ότι πλέον
1: οι γονείς φοβούνται να βάλουν όρια.
0: Αυτό δεν πρέπει κάποια στιγμή όμως να βγει κάποιος και να πει τι θα γίνει. Τελικά το ότι μπορεί να σε πάει το παιδί στο αστυνομικό τμήμα με την πρώτη μόλις πάνε του πεις αν πρόσεξε, μην με κοιτάζει έτσι γιατί θα σου κάνω μήνυση.
2: Ξέρεις τι φοβούνται, γιατί άκου να σου πω, οι περισσότεροι γονίσια φοβούνται να δώσουν τα παιδιά τους. Γιατί τα παιδιά δεν είναι όπως ήμασταν εμείς. Μας μίλαγε η μαμά και ο μπαμπάς και μας και λέγαμε πω από Παναγία μου τώρα τι θα γίνει. Τώρα δεν φοβούνται κανέναν. Κανέναν όμως.
3: Τώρα, μα υπήρχε ένας ψυχολόγος εδώ, θα σου λέγει ότι και ο φόβος δεν είναι διαπαιδαγωγικό.
0: Συμφωνώ. Ούτε αυτό ήταν ωραίο. Γεμάτο ψυχολογικά προβλήματα μας
2: γέννησε.
0: Εμένα που οι γονείς μου, δόξα τω Θεώ, κάναν τα πάντα για να μεγαλώσουν και τους ευχαριστώ πολύ για το αυτό που μου εδώ. Μου άφησαν και πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα και με οδηγήσαν στο ψυχίατρο. Έτσι. Ενώ τους ευχαριστώ για τα καλά που μου δώσανε και πραγματικά μου δώσανε πολύ ωραίες γραμμές. Να είμαι εντάξει, να μην κλέβω, να μην κάνω, να προσέχω, να είμαι ευγενικός, να εκτιμώ τους ανθρώπους. Πάρα πολύ ωραία πράγματα μου δώσανε σε αυτή τη ζωή. Μου δημιουργήσαν από την άλλη μισή ζωή να πάω στο ψυχίατρο και να κλειστώ ένα χρόνο στο σπίτι να παίρνω φάρμακα. Οι γονείς μου με οδήγησαν σε αυτό. Το έχω ξαναπεί 15.000 φορές. Λοιπόν, άρα, επειδή όμως δεν είμαι τελικά φτάσαμε από το ένα άκρο στο άλλο να πηγαίνει το παιδί τον πατέρα του στην αστυνομία να του κάνει μήνυση επειδή τον φώναξε δυνατά. Άρα ποιο είναι όμως, είμαστε στα δύο άκρα αυτή τη στιγμή, θα βρεθεί μέση λύση ή θα κινηθούμε έτσι? Κατερίνα, σε ευχαριστούμε για να βγάλουμε έτσι ακόμα ένα-δύο τηλέφωνα στον αέρα να ακούσω. Ευχαριστώ, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα.
1: Και επίσης κάτι άλλο, ότι πολλές φορές δεν ακούμε τα παιδιά και δεν βλέπουμε τα σημάδια. Υπάρχουν πάντα σημάδια, παιδιά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, η Σταβούλα είμαι. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Σταβούλα. Μόνο Σταβούλα μου, κλείσει λίγο αν μπορείς, γιατί έχει πολύ θόρυβο.
3: Είναι ανοιχτή ακρόαση.
0: Έχεις ανοιχτή ακρόαση ή κλείσει το παράθυρο, κλείσει
3: το θερμοσύφωνο.
0: Ναι, μίλα κανονικά από το κινητό. Σταβούλα, δεν γίνεται να σε ακούσουμε καθόλου.
1: Να πούμε φυσικά ότι πλέον.
2: Τώρα με ακούτε.
0: Τώρα τέλεια.
2: Σταβούλα. Ήθελα να πω ότι και εσύ έχεις δίκιο, Γρηγόρη, σε αυτό που είπες πριν, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε σαν κοινωνία πια, γιατί τα πράγματα έχουν ζωρίσει πάρα πολύ με την νεολαία. Αλλά όσα είπε και η Νάνση για αυτά που ζούμε από το COVID και μετά και γονείς και παιδιά που δεν ζήσανε πράγματα, εγκλειστήκαν και τα παιδιά μέσα όλα, είναι πολύ σημαντικό. Η κοινωνία μας έχει πάρα πολλά προβλήματα ψυχολογικά. Εμείς οι γονείς δεν ξέρουμε να τα αντιμετωπίσουμε τα ίδια μας τα προβλήματα, πόσο μάλλον να δούμε των παιδιών μας. Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε όλη την κοινωνία από ψυχολογική στήριξη και ότι πρέπει άμεσα στα σχολεία από το δημοτικό να μπουν κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι σε όλο το σχολείο. Δηλαδή,
1: ήταν ένα φαινόμενο που κανένας δεν ήξερε να το διαχειριστεί.
0: Ναι, όπως το λες σοβαρά. Δηλαδή,
1: αλλά να γίνει και σχολείο γονέων,
0: ναι,
1: παιδιά.
0: Όχι, συγγνώμη τώρα, στο σχολείο. Δεν θα έπρεπε όλα τα παιδιά. Μία φορά πραγματικά πρέπει να καταλάβουν σε αυτό το Υπουργείο εκεί πέρα που πάνε να τους μάθουν πλέξιμο και πάνε να τους μάθουν, μακάρι να έχει χρόνο, να κάτσουν να μιλήσουν τα παιδιά ψυχολογικά. Δεν θυμάται κανείς ούτε τον καλό και όμοιρο, καλό και. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, παιδιά. Πηγαίνετε ψυχιάτρους στα σχολεία να σώσουμε τα παιδιά μας. Όχι μόνο τα ιδιωτικά σχολεία να μπορούν να έχουν ένα ψυχίατρο ή ένα ψυχολόγο.
2: Τα δημόσια παιδιά. Όλος ο κόσμος έχει ανάγκη από ψυχίατρο ή ψυχολόγο.
3: Να πούμε και στον αντίλογο, βέβαια,
0: ότι
3: όλοι οι εκπαιδευτικοί περνάνε κατά την προετοιμασία τους για να γίνουν εκπαιδευτικοί, περνάνε και μαθήματα ψυχολογίας.
0: Καταρχάς, δεν με ενδιαφέρει τι μου λες για τον καθηγητή.
2: Θα σου πω κάτι. Η κόρη μου είναι 18, τώρα θα κλείσει τα 18, δίνει πανελλήνιες φέτος. Από το γυμνάσιο μέχρι τώρα το Λύκειο, όλοι οι περισσότεροι καθηγητές της, θα πω το 90%, ήταν άνθρωποι που πρέπει να βγουν σε σύνταξη. Δεν ξέρανε να διαχειριστούν τα θέματα του COVID με τη σύνδεση από το σπίτι. Δεν ξέρανε τίποτα. Με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να έχουν παραδοθεί. Δεν κάνουν μάθημα πια στα παιδιά. Είναι φοβερό και ακραίο αυτό που λέω.

0: τα παιδιά μας όχι μόρφωση δεν παίρνουν, ούτε καν τους υπολογίζουν αυτούς τους ανθρώπους πια. Ναι, πρέπει να μπουν νέοι άνθρωποι μέσα στην εκπαίδευση που έχουν δύναμη και όρεξη.
1: Ναι, αλλά τώρα εδώ πάλι πάμε στον ηλικιακό ρατσισμό. Τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα, με πώς θα καλακαθούμενα.
0: Όχι, ας πάει το γραφείο.
1: Ναι.
2: Ας πάρουν άλλες θέσεις.
0: Ας πάει στο Υπουργείο να κάνει αρχιοθέτηση. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Τα παιδιά θέλουν καθοδήγηση σωστή, ανθρώπους με ζήλο και όρεξη να τα μάθουν πράγματα. Αυτοί κάνανε αυτά τα σεμινάρια που είπε ο Παναγής πριν 100 χρόνια.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Πες μου λίγο τώρα, χωρίς βέβαια, εννοείται ότι ξέρεις καμιά φορά μπορεί να μην το καταλαβαίνεις και εσύ ίδια, επειδή η κόρη σου τώρα με το καλό να πάει καλά σε εξετάσεις. Ναι. Πώς είναι τη σχέση σου με την κόρη σου σε εξετάσεις, δηλαδή τι τη έχεις πει, θέλουμε να περάσεις, αν δεν περάσεις, τη έχεις πει, δεν πειράζει, ας πούμε, τα έχεις πει όλα αυτά τα πράγματα, δεν πειράζει.
0: Εννοείται από την πρώτη ηλικία που τα βάζουν να επιλέξουν σε ποια κατεύθυνση θα πάνε και αυτή η ψυχολογία. Το παιδί μου εμένα δεν ήταν καθόλου καλή στα μαθηματικά. Οπότε μάνι την περιορίζει σε ποια κατεύθυνση θα πάει και τι επάγγελμα θέλει να κάνει.
1: Και συγγνώμη, άκου τώρα εδώ. Ένα παιδάκι 15 χρονών, ναι, ακόμη και δικαστικά ή το κράτος, τον αντιμετωπίζει έφηβο, ανήλικο, ανώριμο, ναι, και όλα αυτά. Αλλά του ζητάς από τα 15 να αποφασίσει τι δουλειά θα κάνει για τα επόμενα 50 χρόνια της ζωής του. Άκου ρε μαλάκα την τρέλα. Άκου την μπουρδα.
2: Έχει δίκιο πολύ σε αυτό.
1: Άκου την μπουρδα. Ναι, συγγνώμη, ακούστε την μπουρδα. Επειδή θα έρθει και υπουργό τώρα σε λίγο εδώ. Ακούστε την μπουρδα, κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Υπουργέ, εκεί στο Υπουργείο Παιδείας. Ζητάτε από ένα 15χρονο, 16χρονο να πάρει την απόφαση τη ζωή του εκείνη την ηλικία. Και να πει ότι εγώ τώρα θέλω να γίνω έτσι. Να κάτσει 4 χρόνια. Εννοείται ότι σπουδάσει ποτέ δεν ήταν κακό. Μακάρι και οποιοδήποτε θέλει να σπουδάσει και να διαβάσει. Αλλά του βάζει αυτό το άγχος, δηλαδή να του πει. Γιατί ποτέ δεν του είπε πώς θα είσαι ευτυχισμένος. Του λες 15-16 να σπουδάσει. Έχει πιάσει το άγχος, έχει γούστο να μην πάω. Καταστράφεται η ζωή μου. Αν βλέπω τους γονείς μου που λένε όλο αυτό το πάθος και οτιδήποτε άλλο. Και μετά το βγάζει έξω και του λες. Να σου πω κάτι. Δεν έχει όμως και καμιά δουλειά εδώ που σε έβαλα. Δηλαδή τελείωσε γιατρό, αλλά δεν έχει που να σε βάλω. Τελείωσε δάσκαλο, αλλά πρέπει να περιμένει την επιτηρίδα. Μπορεί να πιάσει δουλειά σε 10-15 χρόνια. Πήγαινε τώρα και κάνε delivery. Πήγαινε σε κανένα φροντιστήριο. Ή μάλλον πάρε, κάνε μαθήματα με μαύρα χρήματα από παντού σε κάθε σπίτι και είμαστε μια χαρά. Και αυτό ήταν τελικά. Το άγχος μου τελικά αυτό ήταν. Όλο αυτό ήταν αυτό για να μην έχω δουλειά.
0: Ακριβώς.
3: Από την άλλη, διαβάζω και ένα μήνυμα που λέει: έχω πολλές φίλες εκπαιδευτικούς μικρές ηλικίες. Τα παιδιά είναι απαράδεκτα στο σχολείο γιατί ό,τι και αν πούν στα παιδιά οι καθηγητές, θα έρθει ο γονιός και θα τους κουνήσει το δάχτυλο.
1: Υπάρχει, θέλω να σου πω και αυτό. Συγγνώμη, θέλω να πω επίσης και κάτι άλλο που το έζησα και εγώ στο σχολείο και ήταν συγκλονιστικό. Εκεί οι δασκάλες, λέω: θέλω να μου πείτε ειλικρινά ό,τι συμβαίνει για τον Αναστάση. Μου λέει: είστε σιγουρός. Λέω: τι εννοείτε? Μου λέει: ξέρετε, μου λέει, από τους 30 μαθητές, οι 15 με 20 γονείς, αν τους πούμε ότι κάτι έχει το παιδί τους, θα πούν το δικό μου το παιδί.
2: Αποκλείεται.
1: Εμένα έχει κάτι. Μου κάνετε πλάκα. Το δικό μου το παιδί. Και εμένα μου πέσαν τα μαλλιά. Λέω να σας πω κάτι. Λέω το δικό μου το παιδί, λέω μπορεί να έχει όλα αυτά που θα μου πείτε. Και θα πρέπει να το κοιτάξω. Δεν ξέρω αν θα σας πιστέψω, αλλά σίγουρα όμως ό,τι μου πείτε, επειδή είστε η δασκάλα του, δεν θα σας παρεξηγήσω καθόλου. Σημαίνει ότι μου το λέτε για το καλό μου και θα το ψάξω αυτό που θα μου πείτε.
2: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Όταν εμείς ξεκίνησαμε τώρα την πρώτη δημοτικού, μας μάζεψε μια μέρα πριν ξεκινήσει το σχολείο η διευθύντρια του σχολείου και μας είπε, παιδιά, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Μην έρχεστε κάθε τρεις και λίγο και πείτε το δικό μου παιδί και το δικό
1: μου. Το δικό μου παιδί.
2: Αφήστε μας. Αυτό σημαίνει ότι κανένας γονιός πηγαίνει εκεί πέρα.
1: Εννοείται.
2: Και λέει, το δικό μου το παιδί.
1: Όλοι έχουμε γεννήσει. Το Ρονάλντο, ενώ στο ποδόσφαιρο. Το Μέση. Τον Αϊνστάιν. Το καλύτερο. Μα ξέρεις κάτι, και έχω συγγνώμη που το λέω, αλλά μόλις ακούσω γονιό. Αχ, δεν μπορείς να φανταστείς. Πόσο καλό είναι το παιδί μου. Αφού μας λένε αυτό το πράγμα στα μαθηματικά. Μόλις ακούσω τέτοιο παιδιά, σε ζητώ συγγνώμη, σηκώνομαι και φεύγω γρήγορα. Θέλω, μπορεί να είμαστε περήφανοι για τα παιδιά μας, αλλά άσε να τα πούνε οι άλλοι. Οι άλλοι θα πούνε για το παιδί σου. Εσύ κοίταξε να είσαι δίπλα του και να του δίνεις αγάπη. Μην κάθεσαι να λες σε αυτό το πράγμα. Γιατί έτσι δεν μπορείς να βρεις και τα λάθη του.
2: Είναι πολύ πιο έξυπνος από την ηλικία του το δικό μου.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Αλίμονο.
1: Δεν έχουμε κάνει και αυτά τα περιβόητα περιστατικά οι περισσότεροι γονείς και το ακούνε τώρα. Πολλοί θα μας ακούνε. Που όταν τους βγάζει ο προπονητής έξω για να βάλει κάποιον άλλον, πάνε και τον βρίζουν τον προπονητή. Να μην, έχω βρεθεί σε 500 περιπτώσεις. Εμένα ρε, έβγαλες το δικό μου. Γιατί το εμένα το δικό μου. Τον έχεις δει πόσο ωραία παίζει. Γιατί έβγαλες το δικό μου και τον έβαλες. Τον λεφτά θέλεις για να το κάνεις. Κανένας δεν δέχεται. Αντί ο πατέρας εκείνη την ώρα να εκμεταλλευτεί και να πει, ακόμα και αν νιώθει άδικος, να πιάσει να του πει, έλα εδώ, Κώστα, Μιχάλη, Κώστα μου, μπαμπά, γιατί με έβγαλε? Γιατί πιστεύω ότι ακόμα δεν είσαι έτοιμος. Μα αδικεί. Εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλον. Και αν σε αδικεί, έλα να διαχειριστούμε, διαχειριστούμε την αδικία. Θα σου συμβεί πολλές φορές στη ζωή να νιώθεις αδικημένος. Έλα όμως να κάτσουμε κάτω να πιούμε μια πορτοκαλάδα να σου πω τι είναι αδικία. Και πώς θα τη διαχειριστούμε για να είσαι ευτυχισμένος. Δώρα είναι αυτά. Δώρα σας τα κάνει η ζωή και εσείς μαλώνετε με τους προπονητές. Αντί να του πείτε κάτσε να μιλήσουμε για την αδικία, αφού νιώθετε τόσο ότι έχετε γεννήσει στο Μέση και είσαστε εσείς, αλλά δεν παίξατε εσείς μπάλα, να παίξει ο γιος σας την μπάλα που δεν παίξατε εσείς.
3: Να πω κάτι. Τα παιδιά μας τα έχουμε μάθει να σέβονται.
1: Αυτό τώρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ επίσης, αλλά νομίζω ότι κάνουμε
3: να πω,
1: μεγάλη
3: γιατί
1: προσπάθεια.
3: Γιατί ο σεβασμός ξεκινάει από πολύ μικρές ηλικίες. Και λέω, τα παιδιά μας θα έχουμε μάθει να σέβονται. Δηλαδή, από το πώς να χαιρετήσουν στο δρόμο, από το πώς να σεβαστούν την τρίτη ηλικία. Εμείς είμαστε και μια γενιά που μεγαλώσαμε με τους παππούδες μας. Αυτό, παιδιά, κάτι μας έμαθε. Κάτι μας δίδαξε και για τη ζωή και για το σεβασμό και για την υπομονή. Τα έχουμε μάθει να έχουν υπομονή. Τα έχουμε μάθει να βαριούνται. Όλοι δίνουμε πράγματα στα παιδιά. Δίνουμε εμείς ως γονείς. Δίνουμε πράγματα στα παιδιά και μόλις μας πούν βαριέμαι να κάτσω σπίτι, βαριέμαι, θέλω να κάνω αυτό. Και δεν τους λέμε, δεν πειράζει να βαρεθείς. Βρες κάτι να κάνεις μόνος
0: αυτό,
3: σου.
0: Αυτό.
3: Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να τους καλύψουμε αυτό το κενό, γιατί έχουμε τις δικές μας ενοχές. Ενώ πρέπει να τα μάθουμε να διαχειρίζονται τη βαρεμάρα τους.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Έχει δίκιο.
3: Τη βαρεμάρα τους. Και με το που θα βάλουν τα κλάματα, αμέσως φρικάρουμε και έχουμε τις ενοχές μας. Γιατί δουλεύουμε αρκετά και λέμε δεν είμαι καλός γονιός. Όχι, είσαι καλός γονιός.
1: Μόλις νιώσω ότι ότι ο Αναστάσης λίγο μπορεί να βαρεθεί, νιώθω τύψεις. Ότι δεν κάνω κάτι για να μην βαρεθεί.
3: Ενώ πρέπει να καταλάβει.
1: Ενώ αν έμπαινε στη διαδικασία να βαρεθεί, θα έψαχνα κιόλας να βρει πράγματα που θα σταματούσε να βαριέται. Κατάλαβες. Να πάει να κοιτάξει ένα λουλούδι, να πάει να πάρει την μπάλα να παίξει έξω με αυτό το πράγμα, εννοείται του παίρνοντας το κινητό. Αν βαρεθείς, αρχίζει βαρεμάρα και λειτουργεί διαφορετικά. Αν,
3: γυρίστε λίγο στον εαυτό σας και θυμηθείτε τι κάνατε όταν ήσασταν μικροί και βαριόσασταν. Από το να πάρετε μια κασέτα να ακούσετε τότε, δεν ξέρω τι.
1: Να
3: ένα ημερολόγιο, να φτιάξετε ένα παιχνίδι, να πάρετε να ράψετε κάτι, κάτι κάνατε. Κάτι κάνατε. Και εμείς τα παιδιά μας φοβόμαστε να τα αφήσουμε να βαρεθούν. Και έτσι γρήγορα βαριούνται τα πάντα, και έτσι γρήγορα βαριούνται και δεν σέβονται τη ζωή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ στο τηλέφωνο. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Σήμερα έχουμε βγει τελείως, παιδιά, εκτός χρόνου. Δεν πειράζει. Αλήθεια σας λέω, δεν πειράζει. Δεν πειράζει και αναφορές και αυτά δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θα μας με συγχωρέσουν και αναφορές είναι πολύ πιο σημαντικά αυτά που λέμε. Είναι πονάμε. Χάθηκαν δύο 17χρονα κορίτσια που θα μπορούσε να ήταν δεν θέλω να πάρω τη λέξη παιδιά, αλλά την παιδιά μας είναι. Παιδιά μας, ήταν οι ψιές μας, ξαδέρφες μας. Τα πάντα μπορεί να είναι, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν και γονείς που είναι εκεί και ανήψεις και ξαδέρφια και από όλα. Θα μπορούσε να ήταν δικά μας παιδιά, όπως είναι δικά μας παιδιά. Ελληνόπουλα, δεν έχει καμία σημασία. Εδώ, παιδιά του κόσμου είναι και εγώ λέω Ελληνόπουλα. Παιδιά αυτού του πλανήτη είναι 17 χρονών που είχαν όνειρα. Κακώς και λέω ήταν Ελληνόπουλα, είναι από την ταχύτητα του λόγου μου, δεν σκέφτομαι. Είναι παιδιά του κόσμου αυτού και οτιδήποτε 17 χρονών ή οτιδήποτε τέτοιο ακούς σε σοκάρει για το λόγο που εξηγεί ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Ακούστε τώρα τι έγραψε ένα 17χρονο κορίτσι πριν πέσει στο κενό. Πάμε για ακόμη μια τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Έπεσε.
3: Θέλω να σας πω κλείνοντας ότι τις προάλλες έβλεπα προχθές ένα post που ήταν ένα παλικάρι που τον τράκαρε ένας μεγαλύτερος σε ηλικία παππούς. Αυτό ήταν με τη μηχανή του και έχουν ανεβάσει τη φωτογραφία, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο site. Και το παλικάρι που τον τράκαρε ο παππούς κατέβηκε κάτω, ο παππούς του ζήτησε συγγνώμη και τον πήρε αγκαλιά και έκλαιγε ο παππούς που τον πήρε αγκαλιά το παλικάρι, αντί να του πει εσύ γέρο που δεν είσαι και πήγαινε κάτσε σπίτι και αυτό και εκείνο, που ήταν μεγαλύτερο σε ηλικία, έτσι, μπορεί ο άνθρωπος να είναι παππούς, μπορεί να ήταν 65 χρονών, αλλά αυτός ήταν 22 ξέρω εγώ, και τον πήρε αγκαλιά ο νέος άνθρωπος. Έχετε σκεφτεί τα παιδιά μας, το παιδί σου, εσύ που είσαι στο σπίτι τώρα και μας ακούς, θα έκανε το ίδιο πράγμα ή θα τον έπιανε και θα τον έπιανε?
1: Εγώ θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση και αυτό θα ήθελα να μου το απαντήσετε.
3: Εσείς θα το κάνετε?
1: Εγώ θα ήθελα να μου το απαντήσετε αυτή την ερώτηση. Προσέξτε τι θα σας πω και σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου την απαντήσετε και με μηνύματα στο Instagram. Θα κάνατε παρέα με το παιδί σας? Θα ήσασταν φίλοι? Θα βγαίνατε έξω να πιείτε ένα καφέ? Με το χαρακτήρα του παιδιού σας που έχετε μέχρι τώρα. Δεν τώρα, εγώ δεν εννοώ τώρα 4-5 χρόνια και 6. Αν το παιδί σας έχει πάει 10, 11, 12, 13, 15, θα θέλατε να ήσασταν παρέα? Θα του κάνατε? Αν ήσασταν συνομήλικοι, με τον γιο σας, με την κόρη σας, θα πηγαίνατε για καφέ? Μετά το σχολείο θα βγαίνατε βόλτα? Θα θέλατε να τον δείτε το Σαββατοκύριακο? Βγάλτε τον γονιό από μέσα σας. και κοιτάξτε αν θα κάνατε παρέα με το παιδί σας. Αν δεν ήσασταν, αν δεν ήταν παιδί σας. Ή κάποιες φορές όταν παθαίνετε κρίση ειλικρινίας και κοιτάτε και λέτε αχ πώς είχε γίνει έτσι, αχ τι είναι αυτό, αχ πώς αντιδράει, αχ τι χαρακτήρας είναι αυτός, αχ πώς έγινε, πώς τον έκανα ή πώς συνέβη, ή φταίει η μάνα του, ή φταίει ο πατέρας του, ή φταίει ο θειός του και πώς έχει γίνει έτσι. Πόσο παρέα θα κάνατε με το παιδί σας αν ήσασταν συνομήλικοι και δεν ήσασταν γονιός του. Γεια σας τηλεφωνική γραμμή, γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Είστε το τελευταίο τηλέφωνο. Πείτε κι εσείς αυτό που νομίζετε, γιατί είπαμε ο καθένας έχει να πει πολλά γι' αυτό. Σας ακούμε.
0: Εγώ έχω να πω, έχω δύο παιδιά 14 και 12 χρονών.
1: Να τα χαίρεστε.
0: Είναι στο
1: να είναι γερά.
0: Γυμνάσιο.
1: Να τα χαίρεστε.
0: Με τα παιδιά μου προσπαθώ πρώτα απ' όλα να κάνουμε παρέα. Αυτό ακριβώς που είπες και ήταν αυτό που ήθελα να πω στο τηλέφωνο. Ότι πρώτα κάνουμε παρέα με τα παιδιά. Και μετά βρίσκουμε όλα τα άλλα.
1: Ξέρετε, πάρα πολλοί δικοί λένε βέβαια ότι και η πολύ παρέα χαλάει. Τι εννοώ, ότι χάνεται ο ρόλος του γονέα, που δεν πρέπει να χαθεί.
0: Υπάρχουν όρια.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό που λένε και οι δικοί.
0: Υπάρχουν όρια.
1: Ναι, ναι.
2: Παρ' όλα αυτά, μου λένε τώρα εδώ πέρα η ίδια ερώτηση που έκανες τώρα.
1: Ναι.
2: Ρωτάς αν τα παιδιά θα θέλουν να κάνουν παρέα μαζί σου.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Αλλά επειδή εσύ ουσιαστικά δημιουργείς ένα μέρος του χαρακτήρα του,
2: αλλά μεγαλώνει, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, ναι, που κατάλαβα.
2: Θέλεις να, θα κάνανε παρέα μαζί σου.
1: Θα μπορούσαμε να τα ρωτήσουμε και αυτά. Αλλά πάμε, ξεκινάμε για τον λόγο μέχρι εσύ.
2: Ναι,
1: καλά το κάνω, καλά το λένε. Αλλά επειδή λες ότι σαν γονέας ζμιλεύεις ένα μέρος του χαρακτήρα τους, ζμιλεύεις, όχι ότι είναι απόλυτο, ζμιλεύεις. Έτσι όπως μίλεψες αυτό το πράγμα, το ζμίλεψες καλά για να είσαι πλέον περήφανος και χαρούμενος για το αποτέλεσμα αυτό. Άρα το αποτέλεσμα αυτό είναι μήπως θες να τον αποφύγεις σαν παρέα. Απλά επειδή είναι γιος σου και παιδί σου, αναγκαστικά τον ανέχεσαι. Ενώ αν δεν ήταν παιδί σου. Δεν θα τον ανεχώσουνε. Αν ήταν το παιδί του γείτονα, θα έλεγες αυτό το κολόπεδο ή αυτό το έτσι. Αλλά τώρα επειδή είναι δικό σου παιδί, λες από μέσα σου, όχι, το παιδί μου είναι.
3: Όμως ότι οι γονείς δεν βλέπουμε πάντα τα λάθη των παιδιών μας, έτσι ήθελε το
1: και δεν βλέπουμε και τα λάθη τα δικά μας. Πρέπει να μας τα πούνε άλλοι τα λάθη μας. Άρα λοιπόν αυτή είναι η σημαντική ερώτηση. Και πολύ ωραία θα ρωτούσα στα 18 και μετά, στα 18, μόλις έχει τελειώσει λοιπόν η όλη φάση, δεν ξέρω πώς, να ρωτούσα το παιδί μου. Με τον μπαμπά σου θα έκανες παρέα. Δηλαδή θα ήταν πολύ ωραίο. Ή λες ο πατέρας μου είναι ένας τύπος που εγώ δεν θα ήθελα να βγω ένα καφέ να πιω.
2: Εγώ τώρα το αγωνιό που το σκέφτομαι είναι κάτι που ζηλεύω. Άμα το δω κάπου, ναι, το ζηλεύω. Που βλέπω ένα αγωνιό να κάνει παρέα με το παιδί του και να κάνουν πράγματα και της ηλικίας του παιδιού.
1: Ναι.
2: Και το αντίθετο.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Υπάρχουν. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να βρεθούν ένας με τον άλλον.
3: Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν πολύ, πλέον πολύ έχουν αλλάξει χώρο. Και κοινωνικά όμως αυτό. Υπάρχει και το Generation Gap. Διότι πλέον πολλοί άνθρωποι γίνονται γονείς άνω των 40, που σημαίνει ότι υπάρχει και διαφορά γενιάς.
2: Και
3: έτσι, φυσικά. Όπως επίσης υπάρχουν πολύ περισσότερα, αυτό ήθελα να πω πριν, χωρισμένα ζευγάρια, που σημαίνει ότι εκεί υπάρχει ένα κενό στην επικοινωνία. Και τα παιδιά δεν φτάνει να τους λέμε ότι ο μπαμπάς σου είναι καλός.
1: Δεν χαιρετήσαμε την κυρία.
3: Δεν πειράζει, το καταλαβαίνει. Ο μπαμπάς σου είναι καλός, η μαμά σου είναι καλή. Πρέπει να το δείχνουμε με πράξεις και πρέπει οι γονείς, όταν σταματάνε να είναι οικογένεια, να είναι ομάδα. Γιατί και αυτό τα παιδιά το αντιλαμβάνονται και εκεί σε αυτό το κενό που βρίσκουν τα παιδιά στην επικοινωνία των δύο γονέων, γιατί τα περισσότερα ζευγάρια είναι χωρισμένα, εκεί βρίσκουν αυτό το κενό, φωλιάζουν και χρησιμοποιούν και τους δύο γονείς. Και αρχίζει ένα περίεργο
1: πάντως,
3: παιχνίδι.
1: Πάντως, Νίκο, έτσι για να κλείσουμε, υπάρχει και αυτή η τεράστια αρρώστια της ελληνικής οικογένειας που ονομάζεται ελληνική πολυκατοικία. Εντάξει. Εδώ τα παιδιά πλέον φτάνουν και το πάθος ολονών, των γονιών, όχι ολονών, μην είμαι υπερβολικός, να φτιάξουμε μια πολυκατοικία. Και επειδή φτιάξαμε μια πολυκατοικία, στον τέταρτο θα μένει ο μπαμπάς και η μαμά που γέρασε, στον τρίτο θα μένει η κόρη, στο δεύτερο θα μένει ο γιος και κάτω-κάτω θα το πάρουμε για να παίρνουμε κανένα ενίκιο. Λέω εγώ τώρα, αν μπορούμε να τα πάρουμε κάπως έτσι. Γιατί, αγαπημένη μου, θέλεις τόσο πολύ κοντά το παιδί σου, να σας πω εγώ γιατί πιστεύω. Έτσι, αν θέλετε την άποψή μου, και αν μου πείτε ότι κάνω λάθος, δεν πειράζει, απλά κάνω λάθος. Θεωρώ λοιπόν ότι τα πραγματικά αγαπημένα ζευγάρια σε αυτόν τον κόσμο θα θέλουν τα παιδιά τους όπου και να είναι να βρίσκονται και να είναι ευτυχισμένα. Και το ζευγάρι όταν μεγαλώνει και είναι πραγματικά ευτυχισμένο, θέλει και αυτό να είναι μόνο του, να ταξιδέψει, να κάνει αυτά τα παιδιά ότι τα μεγάλωσε. Όλη αυτή η ιστορία να τους έχουμε ένας δίπλα από τον άλλον, να ανοιχτεί την πόρτα, να έχει το κλειδί η μαμά, να έχει το κλειδί ο μπαμπάς, να είναι το κλειδί πάνω στην πόρτα.
2: Και
1: να
2: πει.
1: Τι! Τι λέει, θα με τρελάνεις. Μόνο εγώ ακούω τους 50 να λένε αυτό το πράγμα. Άσχετο τα παιδιά τα
3: περισσότερα. Όμως πια αυτό που λέτε, παιδιά, ακριβώς. Δηλαδή μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Γιατί πλέον οι γονείς δουλεύουν τόσο πολύ. Οι παππούδες επίσης δουλεύουν.
1: Μόνο στην Ελλάδα δουλεύουμε πολύ. Δηλαδή από
3: στην
1: τα 7,
3: Ελλάδα,
1: από τα 7, από τα 7 δισεκατομμύρια.
3: Δεν θα μιλήσω για δηλαδή, μια άλλη Αμερική, χώρα που δεν ξέρω. Όπως στην Ελλάδα. Ζω για την Ελλάδα μιλάω.
1: Δηλαδή όλες οι
3: και χώρες... βλέπω ότι, ότι οι νέοι γονείς έχουν ανάγκη πολλές φορές
2: τη βοήθεια
3: διότι δεν μπορούν ούτε να πάρουν ταντάδες, δηλαδή... ούτε πολλές φορές να τα πάνε σε παιδικούς, ούτε χιλιαδύο. Λοιπόν, ίσως και τελικά να μην ήταν τόσο κακό αυτό το παλιό πρότυπο.
2: Μάλιστα. Και εγώ το ίδιο πιστεύω.
1: Πολύ. Άρα λοιπόν είμαστε η μοναδική χώρα που αγαπάμε τα παιδιά μας. Ε. Εντάξει, παιδιά.
3: Δεν είπα που αγαπάμε.
1: Μόνο εμείς τα αγαπάμε, δεν γίνεται. Το ότι ο Γερμανός στα 18 σου λέει πήγαινε, ας πούμε, ή το ότι στην Αμερική
2: και
1: μπορεί
2: γιατί
1: να μένουν.
2: Είναι σωστός, μωρέ,
1: όχι, φίλε, είσαι εσύ σωστός που, μένουν,
3: γιατί,
1: που θα μένουμε όλοι μαζί στη γειτονιά. Θα κάτσουμε μέσα σε ένα βλί και θα καθίσουμε εγώ, εσύ, ο αδερφός μας, η αδερφή μας, ο πατέρα.
2: Το έχει εξευτελίσει τώρα.
1: Ποιο εξευτελίσει, έτσι είναι μισή Ελλάδα τώρα.
3: Το πρόβλημα δεν είναι αν θα μείνει μαζί. Το πρόβλημα είναι ακόμα και όταν μένει μαζί. Να σέβεσαι. Να σέβεσαι.
1: Να μείνω μαζί από επιλογή. Όχι να μείνω μαζί επειδή μου το επιβάλλεις εσύ.
2: Ναι, καλά, δεν στο επιβάλλω.
1: Αλήθεια, δεν το επιβάλλω.
2: Όχι.
1: Ναι, έτσι που θα το πήρε το σπιτάκι σας, καθίστε εδώ για να σας έχω εγώ και μείνετε τώρα μέχρι να είναι.
2: Να σου μείνετε
1: μέχρι εδώ.
2: Αυτό σου προσφέρει, άμα δεν θες, μην το πάρεις.
1: Μέχρι να αποφασίσει να φτιάξει πράγματα, τίποτα δεν πρέπει να σου προσφέρει. Μέχρι, από τα 18 και μετά να βγει να ταξιδέψει μόνο να κάνει το ταξίδι αυτό. Και εκεί πάντα θα είναι ο γονιός. Μη στεναχωριέσαι αν σε αγαπάει. Αν από την πρώτη στιγμή όμως είναι εκεί, δεν θα καταφέρει τίποτα. Κατάλαβες και θα είσαι πάντα δέσμιος αυτή τη ιστορία. Και εσύ ξέρεις καλύτερα πολλά πράγματα να καθίσουμε και συζητήσουμε και μην κοιτάς τώρα τι συζητάμε εδώ στον αέρα, όπως μπορούμε να πούμε πάρα πολλές κουβέντες. Βγες, ταξίδεψε, κάνε το αυτό και εδώ είμαι εγώ. Δεν μπορεί από τα 18-19 σου λέω να σου έχω το σπίτι σου εδώ πέρα και κάτσε.
2: Όλοι στη θεωρία καλοί είμαστε.
1: Όχι, αυτά είναι πράξη που σου λέω. Όχι, πράξη είναι. Μην νομίζεις.
2: Έχεις δει κανένα να πει στο παιδί του βγες, πήγαινε, ταξίδεψε και γύρνα και εδώ είμαι εγώ.
1: Πάρα πολύ κόσμο ευτυχώς. Ναι. Άνοιξε τα φτερά σου.
2: Άνοιξε τα φτερά σου. Αυτό το παιδί.
1: Αλήθεια,
3: πάντω οι περισσότεροι εδώ πέρα γράφουν ότι ευτυχώς που έχουμε τους γονείς μας και μας κρατάνε τα παιδιά και μας μαγειρεύουν πάντα με σεβασμό. Γιατί δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας πια.
1: Μάλιστα. Αυτό τώρα έχει να κάνει μετά με αυτό το κράτος που ζούμε, με αυτό τις παροχές που δίνουμε και με όλα αυτά.
2: Αλλά πάντως. Υπάρχει λόγος, υπάρχει αντίλογος.
1: Άρα εγώ δηλαδή, μόλις ο Αναστάσης γίνει 18 χρονών, πρέπει να του πω Αναστάση, εγώ μου. Άκουγα να σου πω, θα σου πάρουμε ένα σπίτι από κάτω εσύ και θα είμαστε εδώ.
2: Όχι, αλλά πιστεύω ότι δεν θα του πει και το άλλο. Όχι. Το ότι βγες, πήγαινε, ταξίδεψε και.
1: Αν πίστεψε, με στορκίζομαι στο γύρο που κρατάω, το πρώτο πράγμα θα του πω να σηκωθεί να φύγει. Να φύγει να ψαχτεί. Και μακάρι να ακούσω ότι είναι στην Αμερική με τι χρήματα να ψάξει να βρει.
3: Να δουλέψει. Στα 18 του θα ψάξει να βρει.
1: Ναι, ρε, ναι. Πώς έκανε πολλοί κόσμος. Εκεί και στη Γερμανία δούλεψε, πήγανε, δουλέψαν εδώ, κάναν πράγματα. Ασχολήθηκαν.
2: Θεωρείς ότι θα είναι έτοιμος στα 18 του να το κάνει αυτό, να
1: στείλει κάτι
2: να στάσει.
1: Όχι,
3: εύχομαι να τον έχει γαλουχίσει.
1: Αλλά αν δεν τα καταφέρει.
3: Σου εύχομαι να τον έχει γαλουχίσει έτσι που στα 18 του. Να μην χρειάζεται μία από σένα και να πάει να βρει τον κόσμο.
1: Μακάρι. Λοιπόν, αν δεν τα καταφέρει, θα του πω δεν πειράζει. Πάμε ξανά. Μια άλλη προσπάθεια, σε κάτι άλλο. Πάντω σίγουρα δεν θα του πω κάτσε εδώ. Κάτσε εδώ δίπλα μου. Μη στεναχωριέσαι, εγώ είμαι εδώ για σένα. Εγώ είμαι εδώ για σένα.
2: Θα το δούμε.
1: Να το ξέρεις αυτό, αν δεις να το κάνω, να μου δώσεις μία στο κεφάλι. Όχι, Παναγί μου, στορκίζομαι ότι αποκλείεται να το κάνω αυτό το πράγμα. Και μακάρι ο Αναστάσης να μπορούσε να μου πει από νωρίς να εργάζεται.
2: Μπορεί να στο ζητήσει. Δεν σου πω ότι θα το κάνεις. Μπορεί να το ζητήσει. Σου μπαμπά εδώ, φωλίτσα μου, δίπλα σου.
1: Θα του πω ότι δεν μπορεί.
2: Όχι, σε διωχνώ.
1: Θα του πω ότι θέλω να ψάξει μόνο να βρει κάτι να κάνει.
2: Εγώ θέλω δίπλα σου, μπαμπά.
1: Τι σημαίνει, τι είναι δίπλα μου, εγώ μπορεί να πεθάνω αύριο. Τι δίπλα μου, άμα δεν την έχει μάθει. Παναγή, ξέρεις ότι λέω το σωστό.
2: Το αλλά ξέρω,
1: το ξέρεις ότι είναι το
2: εννοείται
1: σωστό.
2: Εννοείται το ξέρω, αλλά στην πράξη.
1: Στην πράξη να το κάνουμε. Μετά μην ρωτάς γιατί.
2: Γιατί πολλοί το θέλουν, αλλά δεν τα καταφέρνουν να το κάνουν. Αυτό θέλω να.
1: Αυτό λέει, γιατί δεν βρίσκουμε τη δύναμη να το κάνουμε. Ο δικός σου μπαμπάς άνοιξε τα φτερά του και έκανε μόνο του πράγματα.
2: Ναι, άνοιξε. Άνοιξε.
1: Γιατί δεν είσαι περήφανος για τον μπαμπά σου για αυτά που έκανε. Γιατί εγώ είμαι πολύ περήφανος για τον μπαμπά σου.
2: Πάρα πολύ.
1: Άρα γιατί δεν κάνεις αυτό το παράδειγμα του μπαμπά σου. Γιατί ο μπαμπά σου θέλει να σε κρατήσει δίπλα του, αν θέλει, λέω. Και δεν πρέπει να σε αφήσει λοιπόν ανοιχτή.
2: Γρήγορη μου, το ότι και αν ήθελε ο πατέρας μου, εγώ έκανα αυτό που ήθελα τελικά.
1: Α, μπράβο.
4: Θεωρητικά σου λέω.
1: Θεωρητικά το λέω, δεν μιλάω αυτό.
2: Εντάξει,
1: θεωρητικά.
2: Και ο γονιός για ένα καλύτερο αύριο και το παιδί του το κάνει. Σου λέει ότι εγώ τα έκανα για εσάς.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, επειδή οι γονείς μας βιώσαν τη φτώχεια, βιώσαν όλο αυτό που λες, την αποξένωση, αυτά τα χωριά που φύγανε. Σου λέει, εγώ πάλεψα τουλάχιστον για ένα καλύτερο αύριο και το παιδί μου. Δεν είναι κακό.
1: Ποιο είναι το κακό είναι.
2: Δεν είναι κακό.
1: Άστο να το βρει μόνος του.
2: Δεν το κάνουμε.
3: Κακό είναι
2: κακία.
3: Να πηγαίνουμε στα άκρα, παιδιά, ή το αυτό. Ένα ή το άλλο. Μπορεί αυτό. Να υπάρχει μια μέση γιατί λύση, είναι. Μια μέση κατάσταση.
1: Βάλτε το, επειδή έχει έρθει, τι έγινε που έχει έρθει.
4: Λοιπόν, εντάξει, ωραία.
1: Βάλτε δύο break.
4: Δεν μπορώ να βάλω δύο.
5: Πάμε σε break και φάμαστε.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
7: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
8: 1881
9: 1961
10: 5050
11: 1471
1: Ναι!
11: 12-12
3: Μπράβο!
12: 19-40
6: Sfera. Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
13: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει. και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
6: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
7: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 52 0 23 240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
8: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίδες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 29 088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
14: Τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: ταυτότητα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
18: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
19: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
20: Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο φάσμα.

0: Εδώ είμαστε και στην παρέα μας έχει έρθει και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Παπαστεργίου, Δημήτρης Παπαστεργίου.
1: Γεια σας, κύριε Παπαστεργίου.
0: Είναι στην παρέα μας. Είναι ένας άνθρωπος, νέος.
1: Μας πέσατε πάνω στη συζήτηση, την ακούγατε κι εσείς, ναι, με αυτά τα δύο παιδιά που μας έχει σήμερα. Νομίζω όλη η Ελλάδα είναι σοκαρισμένη.
2: Δεν θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και πολλά άλλα.
1: Ναι, ναι.
2: Κακά τα ψέματα.
1: Ναι, που βέβαια έχει να κάνει και με το που είπαμε όλα αυτά τώρα. Πού να το πιάσεις και πού.
0: Είπαμε όλα αυτά και ο κύριος Παπαστεργίου, το σημαντικό είναι ότι είναι ένας άνθρωπος νέος. Είναι ένας άνθρωπος που έχει παιδιά κοντά στην εφηβεία, έτσι. Άρα μπορεί να φουγκραστεί και να καταλάβει όσο κανένας άλλος τι συμβαίνει σε αυτή την κοινωνία, γιατί είναι και ο ίδιος γονέας πέρα από υπουργός. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας προσπαθεί να κάνει κάτι καινούριο, κάτι που έχει εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες, φαντάζομαι. Και θα θέλαμε να μας μιλήσετε γι' αυτό, για την απαγόρευση που έρχεται από τις αρχές του νέου έτους στα social media για τα παιδιά και να μας πείτε πρακτικά
3: αυτό,
0: πως αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί στη ζωή μας.
3: Γιατί τι σκεφτόμαστε σαν γονείς, ας πούμε τώρα, ότι okay, θα βάλει μια ψεύτικη ημερομηνία το παιδί, γιατί okay, θα μπει με το λογαριασμό των γονιών, γιατί όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο...
2: Πάμε να τα συζητήσουμε. Καταρχάς και εγώ είμαι σοκαρισμένος. Χθες το μεσημεράκι όταν το έμαθα, μίλησα με τη γυναίκα μου. Μου λέει μη μου λες τίποτα, δεν θέλω πλέον να διαβάζω τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν ό,τι έγινε σε αυτά τα κορίτσια έχει σχέση με την ζωή τους και στα social, και δεν ξέρω αν θα το μάθουμε και ποτέ. Παρ' όλα αυτά, είτε είσαι γονέας είτε όχι, είναι ξεκάθαρο ότι ο τρόπος με τον οποίο σήμερα τα παιδιά μας μεγαλώνουν σε ένα ψηφιακό κόσμο δεν είναι ο φυσιολογικός τρόπος ανατροφής τους. Και πρέπει να πάρουμε μέτρα. Δεν μπορεί να είναι τα φίλτρα, το ότι είμαστε όλοι ωραίοι, όλοι αρεστοί, το ότι κοιτάμε να πάρουμε like και όταν δεν παίρνουμε πέφτουμε σε μελαγχολία, μια normal συμπεριφορά. Δεν μεγαλώσαμε έτσι. Δεν ξέρω αν μεγαλώσαμε σωστά, αλλά σίγουρα εμείς δεν μεγαλώσαμε έτσι. Και πρέπει να πάρουμε λοιπόν μέτρα. Μέτρα θα έπρεπε να είχαν πάρει πρώτες πλατφόρμες. Γιατί πολλοί λένε, και το ακούω, ότι ναι, οι απαγορεύσεις δεν αρέσουν στα παιδιά και είναι αποτυχία το πονάει χέρι, κόψει χέρι. Θα έπρεπε οι πλατφόρμες λοιπόν από την αρχή να έχουν πολύ πιο αυστηρά συστήματα ελέγχου ηλικίας. Ακριβώς αυτό το οποίο λες, Παναγή μου, δεν μπορεί να είναι ως κριτήριο είμαι πάνω από 18.
3: Ακριβώς.
2: Θα έπρεπε να φροντίζουν μόνες τους να μην προσφέρουν συνεχές περιεχόμενο. Ως πλατφόρμες αυτές εννοούμε, αυτές που έχουν περιεχόμενο και επιτρέπουν το συνεχές scrolling. Και θα έπρεπε η πολιτεία να έρθει απλά εκεί να ελέγξει. Δεν γίνεται έτσι. Διότι δυστυχώς για τις μεγάλες πλατφόρμες τα παιδιά, τα fake videos, τα fake news είναι κέρδος. Κερδίζουν από όσο παιδιά μπαίνουν μέσα, μένουν μέσα για ώρες, βλέπουν περισσότερες διαφημίσεις. Οπότε ναι, η λύση δυστυχώς είναι, ή ευτυχώς, το να πάμε σε μια απαγόρευση από 1η-1η-27 και με χαρά να καθίσουμε να το συζητήσουμε, γιατί όντως και ως γονέας θα έλεγα σιγά τι θα κάνω στην Αυστραλία. Βλέπω ότι το 50% λέει διατήρησε τα social. Τι πάμε να κάνουμε λοιπόν 1η-1η-27? Βάζουμε την υποχρέωση στις πλατφόρμες να επιβεβαιώσουν εκ νέου τους λογαριασμούς. Πώς γίνεται η επιβεβαίωση? Απλά είμαι πάνω από 18? Όχι. Ζητάμε να χρησιμοποιήσουν ό,τι μέτρο διαθέτουν. Οι αλγόριθμοι πλέον είναι πάρα πολύ έξυπνοι. Από ένα λογαριασμό, είτε έχει δηλωθεί πάνω από 18 είτε όχι, μπορούν να καταλάβουν αν ανήκει σε παιδί, από το περιεχόμενο, από τι το βλέπει, από τους φίλους που έχει, να επιβεβαιώσουν την ηλικία. Αν δεν μπορούν μόνες τους, εμείς τους δίνουμε στην Ελλάδα και τη δυνατότητα του Kids Wallet. Το Kids Wallet είναι ένα ψηφιακό πορτοφόλι που αλληλεπιδρά με το Μητρό των Πολιτών και άρα μπορούμε να αντλήσουμε απευθείας την ηλικία από εκεί. Είπες κάτι, Παναγή, που είναι σωστό. Και αν το παιδί πάρει το κινητό του πατέρα, δεν μπορούμε να είμαστε σε κάθε σπίτι μέσα. Γι' αυτό και από το Σεπτέμβριο και μετά, και δίνουμε αυτό το τετράμινο, από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο, θα πρέπει να καθίσουμε να μιλήσουμε στα σχολεία με δασκάλους, εκπαιδευτικούς και τους γονείς για το πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί. Γιατί αν και πάλι δεν μας ενδιαφέρει τα παιδιά μας, πού μπαίνουν, πώς μπαίνουν και πώς έκαναν και ταυτοποίηση ηλικίας, τότε αυτός ο κόσμος πιθανώς δεν είναι ο κόσμος που πηγαίνει σε μια σωστή κατεύθυνση.
0: Και να πούμε βέβαια ότι δεν υπάρχουν μόνο οι κλασικές πλατφόρμες που όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν και περισσότερα άλλα πράγματα. Και το Snapchat, για παράδειγμα, που χρησιμοποιούν πάρα πολλά μικρά παιδιά στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, που οι περισσότεροι γονείς νομίζουν και λένε: εμένα το παιδί μου δεν έχει social. Και είναι κανονικό social και το YouTube ακόμα. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα.
3: Για το YouTube ήθελα να πω κι εγώ.
0: Δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα και βλέπουμε τελικά ότι τα παιδιά δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Και όταν οι ίδιοι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε το AI και αρχίζουν και σκάνε πράγματα, fake news, πώς θα τα διαχειριστεί ένα μικρό παιδί, όταν οι ίδιοι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τίποτα? Υπάρχουν πλέον χιλιάδες πλατφόρμες, χιλιάδες καταστάσεις, τις οποίες κάπως θα πρέπει ίσως να υπάρχουν και κυρώσεις από το κράτος σε όλες αυτές τις πλατφόρμες. Γιατί το έχουμε δει να συμβαίνει και σε χώρες. Έχουμε δει ότι έχουν παραπλανήσει τον κόσμο, ότι έχουν ζητήσει χρήματα και έχουν κάνει δικαστήρια. Το έχουμε δει να συμβαίνει. Άρα, μήπως και στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνει λίγο πιο αυστηρό το πλαίσιο. Μπας και καταφέρουμε να κάνουμε κάτι.
2: Πάμε λίγο καταρχάς ποιες πλατφόρμες. Δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Σήμερα είναι TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat. Για το YouTube υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα, γιατί έχει τα shorts τα οποία είναι γρήγορα βίντεο. Βέβαια υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες έχουν έρθει, καθίσαν στο τραπέζι, δείχνουν ότι θέλουν να κάνουν ταυτοποίηση ηλικίας. Αλλά αν αύριο το πρωί απαγορεύσουμε αυτές τις 4-5, μεθαύριο θα προκύψει μια έκτη. Είναι μια δυναμική λίστα. Άρα, αν προκύψουν και άλλες πλατφόρμες με περιεχόμενο, εθιστικούς αλγορίθμους και συνεχές scrolling, και αυτές απαγορευτούν. Μόνο μία λεπτομέρεια, ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα κανένα κράτος μέλος μόνο του δεν μπορεί να βάλει περιορισμούς. Okay. Πρέπει να πάμε μαζί με την Ευρώπη. Και η Ελλάδα ήταν η χώρα που από το 24, ο Πρωθυπουργός από το 24 βγήκε και μίλησε για την ανάγκη λήψης μέτρων, και την ώρα αυτή μαζί με την Γαλλία είμαστε δύο χώρες που το τρέχουμε πολύ πιο γρήγορα. Το νομοσχέδιο μας έχει κατατεθεί σε μια ειδική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εγκρίνει τη συμβατότητα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και πλέον και άλλα κράτη, η Κύπρος, η Δανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, έρχονται να νομοθετήσουν. Νομίζω πως το πρώτο βήμα έγινε, αλλά επειδή δεν θέλω να ακούγομαι ως πολιτικός και ως γονιός μιλάω περισσότερο, θα πρέπει το Σεπτέμβρη πλέον να βάλουμε όλα τα δυνατά μας, έτσι ώστε αυτό το μέτρο να εφαρμοστεί, όχι γιατί πρέπει, με την έννοια της πολιτικής ορθότητας, okay, αλλά γιατί άρα υπάρχουν παιδιά τα οποία κάθε μέρα εγκλωβίζονται στο social.
0: Άρα μας λέτε λοιπόν ότι ο ένας τρόπος είναι ότι πλέον τα παιδιά βάζουν τα στοιχεία τους και μέσα από τον αλγόριθμο βλέπουν ότι είναι μικρότερο σε ηλικία, άρα του κλείνουν το λογαριασμό.
3: 18 είναι το ηλικιακό όριο, κύριε Πασταλιά?
0: Όχι.
2: 15.
0: 15.
2: Στην ουσία μιλάμε για τα παιδιά του γυμνασίου. Με ποια λογική, ότι από το λύκειο και μετά τα παιδιά σιγά σιγά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται.
0: Εντάξει, ναι.
2: Τι γίνεται στον κόσμο. Και εκεί πέρα όμως οι πλατφόρμες μπορούν και πρέπει, ξέροντας την ηλικία, να πάνε
3: μέσα στον αλγόριθμο.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Να παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Είναι λίγο, μπορεί να θεωρηθεί αφελέστατη η ερώτηση, αλλά έτσι την κάνουμε συζήτηση σαν γονείς τώρα που είμαστε όλοι μας. Από τι προσπαθούμε να τα προστατέψουμε τα παιδιά? Δηλαδή, αν σας ρωτούσα σήμερα, αυτός ο νόμος που θα βγει όπως βγήκε στην Αυστραλία, να το πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί νομίζω ότι λίγο από την ταχύτητα που τρέχουμε, λίγο και εγώ προσπαθώ να είναι σαν να λέμε, ακόμη και κάποια παιδιά που τώρα έχουν, ας πούμε, κινητά στα χέρια τους, α, κράτα το ακόμα λίγο και σε 6 μήνες θα στο πάρω. Υπάρχει και αυτή η λογική, πιστέψτε με. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 14 χρονών, 15 χρονών παιδιά που λέμε, τώρα θα με το πάρεις. Πάρ' το μου από πρώτη του μηνός. Άρα δηλαδή είναι και λίγο σαν ένα αστείο, ότι προσπαθώ να σε συγκρατήσω για λίγο ακόμα, αλλά και 2 χρόνια μετά θα το πάρεις. Αλλά μόλις γίνεις 18 ή 17, δεν ξέρω, γιατί ουσιαστικά από την ώρα που θα αρχίσει να ψηφίζει, θα μπορεί να το ξαναπάρει. Από τι προσπαθούμε να το σώσουμε το παιδί?
2: Προσπαθούμε να σώσουμε τα παιδιά μας από το κάψιμο, θα το πω πολύ.
3: Τον εθισμό.
0: Τον
2: εθισμό. Αυτό το οποίο λέγατε νωρίτερα, ήδη σας άκουγα. Που θέλουν οι πλατφόρμες πλέον να τα εντάξουν και να τα κρατήσουν για ώρες εκεί πέρα.
1: Συγγνώμη, σας ρωτώ λοιπόν εγώ.
2: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο και ό,τι υποθεί στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, ελέγχεται και μπορεί να πάσα στιγμή να τιμωρηθεί και να μπει πρόστιμο, και γιατί δεν γίνεται ο έλεγχος για αυτά που βγάζουν πλέον οι πλατφόρμες και πάμε στο παιδί? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, γιατί βάζουμε αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι πονάει το χέρι, κόβω το χέρι. Έχει ξεκινήσει η ιστορία με τις πλατφόρμες που πλέον γράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Fake news, βρίζουν νεκρούς, βρίζουν πεθαμένους, μιλάνε άσχημα, δεν ξέρουμε τι βλέπουμε. Γιατί δεν μπαίνει πρώτα, τώρα θα μου πείτε εσείς, θα πρέπει να το ρωτήσω στον Υπουργό της Αμερικής, όχι σε εσάς.
2: Πάμε να το συζητήσουμε.
1: Θα ήθελα να σας πω να το πούμε στον Αμερικανό Υπουργό που έχει εκεί πέρα, και στον κύριο Τραμπ που τα ελέγχει και άμα θέλει τα κλείνει. Γιατί δεν πάμε πρώτα σε αυτούς να πούμε τι είναι αυτό που βγάζετε προς τα έξω, και ουσιαστικά να φτάσουμε κατευθείαν στα παιδιά?
2: Οι ΗΠΑ έχουν μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, παρότι στην Καλιφόρνια βγήκε η πρώτη απόφαση, αυτή την οποία λέγατε νωρίτερα, που καταδικάζει τις δύο πλατφόρμες. Γιατί μία σήμερα 20χρονη βγήκε και είπε ότι με είχατε εθίσει στα 15.
0: Ακριβώς, γιατί ο αλγόριθμος που χρησιμοποιούν σε εθίζει. Οπότε και κέρδισε και το δικαστήριο, νομίζω.
2: Το κέρδισε. Για ποιο λόγο λοιπόν πάμε με αυτόν τον τρόπο που σας είπα? Πρώτον, γιατί η Ελλάδα σε μια παγκόσμια αγορά είναι μια μικρή δύναμη. Η Ευρώπη είναι μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να το πετύχουμε. Μπορούμε να βγούμε απέναντι στις πλατφόρμες. Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο έχει καταφέρει παρόλα αυτά, σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, να φέρει τα πράγματα σε μια λογική. Ποιο είναι αυτό το οποίο δεν παλεύεται και πρέπει να δουλέψουμε μαζί, και αυτό έλεγα νωρίτερα για την Ευρώπη? Μεγάλες πλατφόρμες, παγκόσμιες πλατφόρμες, παρότι έχουν έδρα στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιρλανδία. Και εκεί πρέπει να παλέψουμε δύο πράγματα. Το ένα κομμάτι είναι αυτό του εθισμού των παιδιών μας, τα οποία θα πρέπει όντως να βγουν στη ζωή, αλλά να βγουν από μια φάση και μετά που έχουν αυτορυθμιστεί στο να ξέρουν πόση ώρα μπορούν και θέλουν να βλέπουν κάποια social, να έχουν αυτοάμυνες, να μπορούν να αντιληφθούν ότι αυτό είναι ψεύτικο και το άλλο είναι αληθινό. Και το δεύτερο που πρέπει να δούμε, που είναι μια δεύτερη παράλληλη κουβέντα, είναι τα ανώνυμα accounts στα social media. Βγαίνετε το πρωί στο ραδιόφωνο όλοι σας, με το όνομά σας και το επίθετό σας, και λέτε την άποψή σας. Είτε συμφωνεί ένας πολίτης είτε όχι, είτε συμφωνεί ένας πολιτικός είτε όχι. Αλλά είστε εσείς και έχετε την ευθύνη των λόγων σας. Στα social αυτό το πράγμα πλέον έχει κανιβαλιστεί. Ο καθένας, κρυπτόμενος πίσω από ανώνυμο account, βγαίνει και βρίζει, καταστρέφει ανθρώπους, δολοφονεί χαρακτήρες, χωρίς να νιώθει ότι απειλείται από τίποτα.
1: Από την εμπειρία σας, πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί λύση? Θα υπάρξει ποτέ, ας πούμε, αν και δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, αστυνόμευση, γιατί πάντα έτσι την έχουμε και λίγο. Ενώ η αστυνόμευση καλή είναι. Αν δεν υπήρχε αστυνόμευση, δεν θα υπήρχε και ένα χάος. Επειδή πολύ εύκολα όλοι λένε τώρα τι χρειαζόμαστε, δηλαδή έναν αστυνόμο. Ναι, από ό,τι φαίνεται, έναν αστυνόμο χρειαζόμαστε για να υπάρχει μια τάξη. Γιατί πολλές φορές και η ελευθερία έχει οδηγήσει σε ασυδοσία. Ενώ αυτή η ιστορία του ότι, OK, ας μας ελέγχει κανένας, είμαστε μια χαρά. Από ό,τι φαίνεται, κάποιοι το εκμεταλλεύονται. Άρα δεν είναι ότι το ότι είσαι ελεύθερο να κάνεις ό,τι γράψεις φαίνεται ότι το κρατάς και σε ωραίο επίπεδο. Κάνεις κακό σε ανθρώπους, ξεφτιλίζεις, προσβάλλεις, γιατί δεν φοβάσαι ότι θα σου συμβεί κάτι. Πιστεύετε ότι θα έρθει η ώρα που θα υπάρξει μια αστυνόμευση στο διαδίκτυο?
2: Το πιστεύω και θεωρώ ότι ως Ελλάδα έχουμε και μια ευθύνη παραπάνω. Είμαστε η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία.
1: Ακριβώς.
2: Παρότι είμαστε μια μικρή χώρα, μπορούμε λοιπόν να βγούμε και να πούμε ότι από εδώ πρέπει να το ξεκινήσουμε αυτό. Οι ΗΠΑ, σας είπα και πάλι, είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Γενικά οι αγορές δουλεύουν πιο ελεύθερα. Αλλά πλέον έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Λοιπόν, η Ελλάδα μπορεί να το κάνει και το κάναμε ήδη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός το έκανε με τους ανήλικους και πρέπει και μπορούμε να το κάνουμε και για το θέμα των ανώνυμων λογαριασμών ως Ευρώπη. Αλλά είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει να παρακινήσουμε την Ευρώπη και να βγούμε μπροστά.
1: Επίσης, να σας πω ότι μια κυρία πριν από λίγο πήρε τηλέφωνο, μπορεί να την ακούγατε. Και η κόρη της δίνει 17 χρονών πανελλαδικές και είπε ότι οι καθηγητές που από τον κορονοϊό είχε από το γυμνάσιο, οι περισσότεροι, ενώ προσπαθούσαν να κάνουν μάθημα μέσω ηλεκτρονικής κατάστασης, δεν ξέρανε τίποτα γιατί ήταν μεγάλες ηλικίες. Και άνοιξε το μεγάλο κεφάλαιο ότι ενώ η εποχή προχωράει μπροστά και προσπαθεί και το Υπουργείο να συμβαστεί με την εποχή, οι ίδιοι οι καθηγητές, λόγω
3: δεν γνωρίζουν,
1: ηλικίες,
3: τίποτα.
1: Δεν γνωρίζουν τίποτα σε αυτό που οι μαθητές προσπαθούν, ενώ προσπαθεί να τους περάσει το εκπαιδευτικό σύστημα την καινούργια εποχή, οι ίδιοι οι καθηγητές, επειδή είναι και κάποιες ηλικίες που ίσως είναι μεγαλύτερες, δεν ξέρουν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Εσείς, σαν
0: λέει, Γρηγόρη, και εσύ, ας πούμε.
1: Συγγνώμη,
0: δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα, αλλά δεν ασχολούμαι με το να μεταδώσω
0: θέλω
1: κάτι
0: να
1: τέτοιο.
0: Ναι.
1: Μήπως το Υπουργείο το δικό σας πρέπει να μιλήσει με το Υπουργείο
3: Παιδείας
1: και να δουν λίγο. Εντάξει, εμείς φέρνουμε καινούργια συστήματα, γιατί εσείς πρέπει να σας πω ότι τώρα έχω πάρει και πάρα πολλά μηνύματα από τρικαλινούς που σας θεωρούν ότι καλύτερο πέρασε ποτέ από τα τρίκαλα.
2: Έχω βάλει το σόι μου να
1: σα δεν είναι το σόι, δεν το λέω τυχαία. Και ούτε το λέω για κανένα λόγο προσωπικό, ούτε γνωριζόμαστε, ούτε φίλοι είμαστε, ούτε συγγενείς. Έχετε αφήσει ένα απίθανο πράγμα στα Τρίκαλα. Το ξέρουν οι Τρικαλινοί αυτό και μπορεί να ρωτήσει και ο κόσμος. Σας θεωρούν ότι καλύτερο έχει περάσει. Κάνετε έναν αγώνα για το μέλλον. Αν εσείς προσπαθείτε το μέλλον και από την άλλη το άλλο μισό δεν μπορεί να το υπηρετήσει, μήπως πρέπει να καθίσετε να συζητήσετε. Ό,τι και να φέρετε εσείς σαν Υπουργείο, αν εγώ σαν το άλλο το Υπουργείο δεν έχω τα χέγγια να το κρατήσω, τι μου το φέρνετε?
2: Είναι
1: κάπως
2: στη μέση. Αλλά ναι, το εξής, ότι σήμερα τα σχολεία εξοπλίζονται, έχουν πάει χιλιάδες διαδραστικοί πίνακες, τα βιβλία πλέον έχουν αλλάξει. Αλλά η δουλειά του εκπαιδευτικού, το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού δεν είναι εύκολο. Σκεφτείτε να μπείτε εσείς σε μια τάξη με παιδιά τα οποία είναι ανήσυχα πιθανώς και λόγω των social, σε μια κοινωνία η οποία
1: βράζει.
2: Ακριβώς αυτό το ρήμα ήθελα να αποφύγω, αλλά έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα θα πρέπει να ισορροπείς ανάμεσα στην ψυχολογία των παιδιών και σε αυτό το οποίο πρέπει να τους μεταδώσεις. Εργαλεία υπάρχουν, αλλά βλέπω ότι και σε άλλες χώρες πλέον προσπαθούν να γυρίσουν και σε πιο κλασικές μεθόδους διδασκαλίας, χωρίς να είμαι ειδικός, μηχανικός είμαι στο επάγγελμά μου. Άρα θέλει βοήθεια και στήριξη στο σχολείο, αλλά θέλει και η ίδια η κοινωνία βοήθεια.
1: Θέλετε
2: και τα μηνύματα τα οποία φεύγουν από τα social,
0: ναι,
2: δεν είναι αυτά.
0: Απαγορεύτηκαν στα σχολεία και στα ηλικία τα κινητά. Και υποτίθεται ότι παίρνουν αποβολές τα παιδιά. Το δικό μου το παιδί έχει πάρει αποβολή για κινητό και το ξέρεις. Πόσο εύκολο είναι όταν του έχεις δώσει το όπλο μετά να του το παίρνεις?
1: Ναι.
0: Και πόσο εύκολο είναι ο δάσκαλος, ο καθηγητής να μπει σε αυτή τη θέση που θα κάνει τον αστιφύλακα?
2: Παρ' όλα αυτά πρέπει να περάσουμε στα παιδιά μας την έννοια του μέτρου. Λέγαμε νωρίτερα ότι στις ηλικίες μας είμαστε συνομήλικοι. Κάναμε και εμείς τρελές. Προσπαθούσαν οι γονείς μας όμως να μας επαναφέρουν σε ένα μέτρο. Μέτρο θέλει και το κινητό, μέτρο θέλει και το διάβασμα, μέτρο θέλει και το παιχνίδι και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο.
3: Και τα παιδιά αισθάνονται και μια ασφάλεια με το μέτρο και με το όριο, έτσι.
2: Ναι, άρα νομίζω πως το μέτρο έχει χαθεί γενικά.
0: Πάμε λίγο στο άλλο όμως το κομμάτι. Πάμε λίγο στο θέμα αλκοόλ. Πάμε στο θέμα τσιγάρα.
3: Εκεί τι γίνεται.
0: Στο θέμα όλο αυτό που συμβαίνει και πώς έρχεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να βοηθήσει και σε αυτό το κομμάτι τους γονείς που δεν μπορούν να βάλουν το όριο. Για πολλούς λόγους. Γιατί δεν μπορείς να είσαι και. Ακούω πολλές φορές πολλούς ανθρώπους να σηκώνουν το δάχτυλο και να λένε μα πώς τον άφησε ο γονιός του να βγει έξω και ήπιε και έκανε. Μα αλήθεια τώρα, αν γυρίσουμε πίσω στον χρόνο, οι γονείς μας ήταν πάντα από πάνω μας. Οι γονείς μας δεν είχαμε κάνει βλακίες, δεν είχαμε ξεφύγει ποτέ.
3: Όχι, ρε Νάντση, αλλά εμείς δεν βγαίναμε να πιούμε στα 14.
0: Τι?
3: Εγώ δεν έβγαινα προσωπικά.
0: Δεν ξέρω που πήγαινες εσύ. Πάντως, εγώ θυμάμαι τα χωριά και τα νησιά να είναι πάντα γεμάτα και να δίνουν χωρίς κανένα πρόβλημα.
3: Και χθες εγώ που πήγα στο μίνι μάρκετ να πάρω ένα παγωτό για το μικρό, ήταν ένα παιδί μπροστά μου και λέει: θέλω ένα πακέτο τσιγάρα. Το πακέτο με τα τσιγάρα το πήρε κανονικά.
0: Πόσοι γονείς θέλουν τα παιδιά για να πάρουν τσιγάρα?
3: Βρε αγόρι μου, του λέω: πόσο χρονών είσαι? Μου λέει 14. Και του λέω του κυρίου, γιατί του δώσατε.
0: Πόσοι γονείς θέλουν τα παιδιά?
3: Κακώς.
0: Εμάς, η δική μας γενιά, δεν μας θέλουν για τσιγάρα.
3: Δεν συνέχεια, δεν το συζητάμε.
2: Έχει αλλάξει όμως η γενιά
0: λοιπόν
2: μας. Θυμάμαι λίγο την παλιά διαφήμιση, τυρί, ρύζι, καφέ.
1: Γαλακαμπά.
2: Γαλακαμπά. Καμπά ήταν κρασί. Τότε ναι, θεωρούταν πολύ λογικό να στέλνουμε το παιδί. Αυτό πλέον πρέπει να το αλλάξουμε. Πρέπει ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ, ο υπάλληλος του μίνι μάρκετ να καταλάβει ότι έχει ευθύνη και ο ίδιος όταν πουλάει. Και πλέον έχει και ποινική ευθύνη. Αυτό το οποίο κάναμε μαζί με το Υπουργείο Υγείας και το Προστασίας του Πολίτη είναι να χρησιμοποιήσουμε το Kids Wallet για τον έλεγχο της ηλικίας. Τα πιτσιρίκια, όντας πολύ καλά στην τεχνολογία, είχαν φτιάξει πλαστές ψηφιακές ταυτότητες.
0: Χαμός γίνεται με αυτό.
2: Σε κέντρα διασκέδασης μπορούσαν να πιούνε.
3: Άντε.
0: Πού ζεις?
2: Ναι.
1: Πλαστές ταυτότητες είχαν φτιάξει.
0: Πείτε μας, κύριε
1: Μαστερή. Η Αμερική τα έχει κάνει αυτά καμιά 30 χρόνια.
3: Δεν, όχι.
2: Υπήρχε κανονικότατα εφαρμογή από την οποία μπορούσε να φτιάξει μια ταυτότητα που έδειχνε να είναι η ταυτότητα του gov.gr. Πλέον έχει αλλάξει τελείως το σύστημα επαλήθευσης. Δεν μπορούν να φτιάξουν τέτοιες ταυτότητες. Όμως θα πρέπει και η κοινωνία να καταλάβει ότι δεν θα βγάλει κέρδος, ρε μεγάλε, πουλώντας τσιγάρα και αλκοόλ σε ένα 14χρονο. Δηλαδή έχει ευθύνη αυτός ο οποίος πουλάει.
3: Κύριε Μαστερή, σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, πουθενά δεν τηρείται αυτό. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν περιπτερά και κανέναν ψιλικάτζι να ζητάει ταυτότητα από ένα παιδί. Ποτέ.
2: Έχω δει λίγους, το Προστασίας του Πολίτη συνεχίζει ελέγχους, αλλά πάμε, το είπε νωρίτερα ο Γρηγόρης, αν θέλουμε έναν αστυνομικό, ο καθένας μας,
3: σωστό,
2: δίπλα, για να μην πουλάμε αλκοόλ σε ανήλικους, για να μην μπαρκάρουμε σε ράμπες ανθρώπων με αναπηρία, δεν πρόκειται να
1: προχωρήσουμε. Πάντως να σας πω γιατί αποκλείεται, ξέρετε, ήταν ερώτηση των εκατομμυρίων που την έκανα την προηγούμενη εβδομάδα, οι Μαλδίβες ανακοίνωσαν νόμο που παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 2007 ή το 2017 ή μετά το 2027 απαγορεύεται να καπνίσουν. Ακούστε, θα το πιστεύεις? Απαγορεύεται από κάποια ηλικία και μετά, δηλαδή βγάλαν τέτοιο νόμο και θα ακουστεί και θα πάξει πάρα πολύ. Δηλαδή τα παιδιά που θα γεννηθούν το 2026 απαγορεύεται να καπνίσουν. Και έψαξε λίγο να ρωτήσω και λέω τι σημαίνει απαγορεύεται να καπνίσουν. Ναι. Έτσι όπως μου το λες, τι είναι το απαγορεύεται? Ότι απαγορεύεται. Είναι όσο ζεις σε αυτή τη χώρα, πληρώνεις πρόστιμο αν από κάποια ηλικία, αν γεννήθηκες τώρα και σε πιάσουν με τσιγάρο μετά.
2: Α, σου πω μια γλυκιά ιστορία για τον εκατομμυριούχο.
1: Ναι, ναι, όχι. Λέω, αυτό όμως και πάλι σ' αρέσει. Γιατί του λέω μου θυμίζει, λέω αυτά τα απαγορεύεται. Δεν δημιούργησαν ποτέ και κάτι καλό. Θυμάμαι ο μεγάλος Καποδίστριας, ο υπέρτατος αυτός που για άλλη μια φορά εδώ σε αυτή τη χώρα δεν καταλάβαμε ποτέ, τα συμφέροντα ήταν πολύ μεγάλα. Για να πάρεις την πατάτα, στην έβαλε σε μια αποθήκη και σου λέει: απαγορεύεται να πλησιάσετε σε αυτή την αποθήκη. Απαγορεύεται να πάρετε αυτή την πατάτα. Και όλοι πήγαν να την πάρουν. Λέω: μήπως πάντα και αυτά τα απαγορεύεται λειτουργούν καμιά φορά αντιστρόφως?
2: Ειδικά στις νεαρές ηλικίες, ναι,
1: ναι.
2: Αλλά θα πρέπει να φτάσουμε στα απαγορεύεται όταν δεν υπάρχουν πλέον λύσεις ενδιάμεσες.
1: Ναι.
2: Και με τα social media, γιατί απέναντί σου δεν έχεις να κάνεις με μια αποθήκη με πατάτες, αλλά έχεις να κάνεις με social media. Παγκόσμια είναι η μόνη λύση. Αλλά θέλω να σου πω τη γλυκιά ιστορία με τον εκατομμυριούχο. Η μητέρα μου είναι 85, έχει άνοια και την βλέπω δυστυχώς κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω στα Τρίκαλα, εκεί που είναι και το σπίτι μου. Τυχαίνει να πηγαίνω απογεύματα και βλέπουμε τον εκατομμυριούχο. Και μέσα στην άνοιά της θυμάται και βρίσκει σωστές απαντήσεις. Είναι φοβερό. Οπότε ξέρεις, Γρηγόρη, μας συνδέεις με τη μανούλα μου.
1: Υπουργέ μου, εκπαιδεύεται το μυαλό, έτσι
2: ακριβώς.
1: Κάνει καλό.
2: Μας συνδέεις με τη μανούλα μου παίζοντας σε μια δύσκολη φάση επικοινωνίας κατά τα άλλα.
0: Αχ, συγκινητικό όλο αυτό με τη μαμά και μπράβο σας και που το κάνετε αυτό. Να, όμως έχουμε αυτή η γενιά, η δική μας κάπως έχει μεγαλώσει με αυτές τις αξίες, με αυτά τα πράγματα είναι σε σχέση και με όλα αυτά που λέγαμε πριν, με σεβασμό στους μεγαλύτερους, με όλη αυτή την αγάπη, με όλη αυτή την αγκαλιά που έχουμε, και θα πρέπει και στα παιδιά μας να μην τα κρίνουμε τόσο πολύ, να τους δείξουμε το δρόμο. Θα είναι πολύ δύσκολο αυτό που πάτε να κάνετε και είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχει μια διάσταση απόψεων, γιατί άντε τώρα να πείσεις κάτι που έχεις μάθει το παιδί και του το έδινες με ευκολία ότι το παίρνεις πίσω. Πιστεύω ότι όντως στα σχολεία θα πρέπει από το Σεπτέμβριο να αρχίσουν να εκπαιδεύονται και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί για το πώς θα το διαχειριστούν όλο αυτό, γιατί δεν είναι κάτι εύκολο. Και επειδή έρχονται πολύ δύσκολες εποχές και με το AI και με τα social και γενικότερα με όλο αυτό που βλέπουμε, γιατί τα παιδιά μας έχουν καεί από την πληροφορία, δεν ξέρουν πώς να τη διαχειριστούν και δεν είναι και η δουλειά τους να τη διαχειριστούν. Πρέπει να το αγκαλιάσουμε όλο αυτό το πράγμα και να μην τους δείξουμε ότι πάμε να τους σηκώσουμε το χέρι και να τους βάλουμε χέρι. Αυτό που θέλουμε είναι να τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν πρώτα οι ίδιοι, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν αργότερα και άλλες ικανότητες και να διαχειριστούν όλα όσα συμβαίνουν στο διαδίκτυο, που ούτε εμείς δεν ξέρουμε.
2: Να ακούσουμε τα παιδιά μας, εγώ αυτό θα έλεγα. Να καθίσουμε, παρότι η κοινωνία τρέχει και η τεχνολογία δυστυχώς μας τρέχει πιο γρήγορα. Γίνονται πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα σήμερα από ότι παλιά. Καλό αν θες να κάνεις τη δουλειά σου, αλλά τελικά κάνεις και πιο πολύ δουλειά και ξεχνάς ότι είσαι άνθρωπος, ότι είσαι γονιός, ότι είσαι σύντροφος, φίλος. Οπότε να καθίσουμε να ακούσουμε τα παιδιά μας. Είναι δύσκολο. Σας είπα, έχω τρία παιδιά σε αυτή την ηλικία. Η κόρη μου δίνει πανελλαδικές φέτος. Οπότε ας αφήσουμε τα παιδιά μας να τους δώσουμε το χώρο και το χρόνο που θέλουν να μας μιλήσουν. Δεν μιλάνε πολύ και δεν ανοίγονται πολύ τα παιδιά. Mm-hmm. Και εξαιτίας των social. Αλλά πρέπει να καθίσουμε, να τα αφήσουμε λίγο πίσω όλα και να δούμε λίγο τα παιδιά μας τι θέλουν να μας πούνε. Με τον όποιο τρόπο προσπαθούν να το πούνε, είτε λεκτικά είτε με πράξεις. Αυτό νομίζω πως μας
0: λέει. Έχουν μάθει όμως να μην επικοινωνούν και να κλείνονται.
2: Μάθαμε να επικοινωνούμε με emojis και με μηνυματάκια. Ακριβώς. Και με λέξεις.
4: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
5: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
6: Μη το λες. Στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
5: Αλήθεια. Για πες.
6: Άκου. Ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες. Κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
5: Φουλ αθλητισμό. Κοινούς φίλους δηλαδή. Ωραία. Και όταν τα θεατράκια αρχίσει, είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp. Το highlight του καλοκαιριού μας.
7: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
8: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο Κρητικός www.sm.gr.
9: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
10: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
9: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
10: Καναπές,
9: θα μου πει.
10: Καναπές θεία. Καναπές,
9: θα μου ξαναπεί.
10: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
9: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος.
10: Καναπές θεία. Καναπές.
11: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία. Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
2: Είναι όντως δύσκολες ώρες.
1: Ναι, πολύ.
0: Είμαστε λίγο μουδιασμένοι αυτές τις μέρες με αυτά τα γεγονότα. Η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα είναι συνέχεια πολύ δύσκολη. Αλλά χαιρόμαστε που τουλάχιστον εσείς από τη μεριά σας κάνετε κάποια βήματα να μας βοηθήσετε εμάς ως γονείς. Γιατί για όλους είναι δύσκολο, όχι μόνο για τα παιδιά, και για τους γονείς και για τους εκπαιδευτικούς, για όλη την κοινωνία είναι δύσκολο και πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μια λύση και όχι να δείχνουμε ο ένας με το δάχτυλο τον άλλον.
2: Περισσότερος γονιός και λιγότερος υπουργός, να το πω και πάλι, να δώσουμε χρόνο στα παιδιά μας, να τα ακούσουμε και το Υπουργείο, το ελληνικό κράτος θα είναι εκεί να βοηθήσει και να στηρίξει σε πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν. Είναι καλές και κακές, θα φανεί. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς.
1: Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, και εσείς. Σας αποχαιρετάμε σήμερα. Ήταν μια ειδική εκπομπή. Με όλα αυτά που συνέβησαν, δεν παίρνουμε τίποτα, δεν μετανιώνουμε για τίποτα, γιατί ξέρετε ότι ο ρόλος μας είναι πιο πολύ ψυχαγωγικός και λιγότερο ενημερωτικός. Εμείς το έχουμε ζητήσει αυτό και εσείς μας έχετε φέρει σε αυτή την ακροματικότητα και στη θέση που μας έχετε φέρει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε και κάτι άλλο. Όμως υπάρχουν στιγμές που νιώθεις ότι δεν γίνεται, είναι αυτό που λέμε βράζεις μέσα σου και θες να μιλήσεις, όπως αυτό που συνέβη με τα δύο κορίτσια. Από τη στεναχώρια μας όλοι, από αυτό που έγινε χθες, που συνέβη όλο αυτό το περιστατικό. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6 ώρα, σε 20 ώρες από τώρα. Μέχρι τότε να είστε καλά, Υπουργέ, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γεια σας. Να είστε καλά.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
12: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
13: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
12: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
13: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
12: Θανάση, πες μου κι άλλα.
13: Βετούρις φέρεις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
14: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με πακουτσιόλ από τη The Skin.

0: Έξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Εντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές

0: από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com. Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus,

0: 365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Καθρέφτης, η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Green.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
19: Σφαίρα 102-2.
20: Δέκαμε μία. Βερίνα Ευαγγέλου.
21: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλοι υπέροχα και σήμερα Τετάρτη 13 του Μάη, 16 λεπτάκια μετά από τις 10 είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία και ο Σέργιος. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τη γιορτούλα σας. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τα γενέθλιά σας. Θα ήθελα πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πόση τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαντήσει σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας? Χιλιάδες μαθητές του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM 2026 έδωσαν την απάντηση παρουσιάζοντας καινοτόμες ρομποτικές εφαρμογές από έξυπνα μουσεία μέχρι αυτοματοποιημένη αγροτική παραγωγή, ανοίγοντας έτσι δρόμους για ένα πιο έξυπνο μέλλον. Όλα αυτά με την υποστήριξη της Κοσμοτέ Telecom, στρατηγικού συνεργάτη εκπαιδευτικής ρομποτικής για 12η συνεχή χρονιά. Πάρτε το καφεδάκι σας, το ωραίο, και πάμε να το πατήσω να ξεκινήσω. Το καφεδάκι σας το δίνω και εγώ δώρο για έναν ολόκληρο μήνα από τα Μικέλ, από την αγαπημένη μας Μικέλ Coffee Company, γιατί ο καφές σου είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα, αναζητάς καινοτομία, φροντίζεις τον εαυτό σου. Γράφετε τη λέξη Μικέλ στο Viber του Σφαίρα και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Το πατάω να ξεκινήσουμε και έχω τόσα πολλά να συζητήσουμε και σήμερα. Χαμός θα γίνει. Καλημέρα.

0: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-024-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Ε, τότε φύγαμε.
4: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 2751-066-500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.
8: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
12: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες

0: test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση.

0: όνειρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
3: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
4: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
3: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
0: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
0: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
0: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
8: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 41 λεπτά μετά από τις 14, λοιπόν, 13 του Μάη, και πάμε να δούμε τα του καιρού. Έχει ακόμα αυτή τη σκόνη, ενώ κάπως είχε φύγει, ξανάρθε, δεν θέλει να μας αποχωριστεί, δεν ξέρω τι άρεσε τόσο πολύ εδώ. Συνεχίζονται και σήμερα τα τριαντάρια, βέβαια, με συννεφιά. Θα βρέξει και σε κάποιες περιοχούλες, δηλαδή θα είναι μια έτσι μια γιουβέτσι ο καιρός σήμερα. Στα πιο βόρεια θα πέσουν κάποιες τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως Μακεδονία, Θράκη, τώρα εκεί πάνω. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αυτό το σχεδόν άρρωστο σκηνικό, το γκρι καφέ έξω, αυτές τις αποχρώσεις, τις γήινες, με 30 βαθμούς, και πιο συγκεκριμένα στην Αττική, για να ομιλούμε και σωστά, σχεδόν έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις και μέγιστη θερμοκρασία από 29 και τοπικά έως 30 βαθμοί Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη μέχρι 25 βαθμούς θα φτάσει, αλλά να ξέρετε, από αύριο Πέμπτη θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, θα έρχεται έτσι σε σχετικά επίπεδα για την εποχή. Δεν μπορούμε να έχουμε 30 και 33 βαθμούς Κελσίου τώρα από τα μέσα Μαΐου. Θα τρελαθώ πια. Είμαστε και στις δουλειές, δεν γίνεται. Δώστε μας μια άδεια να φύγουμε Μαλδίβες, να έχουμε 45 βαθμούς Κελσίου άμα θέτε. Άμα δεν θέτε, ας πέσει τους 25 πάλι. Να, ξέρεις, να κρατήσουμε το κουράγιο μας. Περιμένω μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Σκεφτείτε λίγο ότι δίνουμε αγάπη για να έρθουμε. Χρήστα, θα σου διαβάσω ένα απόσπασμα από το Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη για την αγάπη. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους, αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Είναι λόγια του Χάρη Πολίτη στον Καθρέφτη, ένα βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο και ολομένη κυκλοφορία του, και θα το βρείτε σε όλη τη βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα, γιατί πραγματικά είναι όντως ο καθρέφτης μας. Εγώ έχω βρει πάρα πολλά κομμάτια μου μέσα και είμαι σίγουρη ότι όσοι το έχετε διαβάσει έχετε βρει κι εσείς, και όσοι δεν το έχετε διαβάσει να πάτε να το πάρετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό όντως. Έχει ωραίες διδαχές για τη ζωή. Ανδρομάχη, Απών, Σάκης Ρουβάς έρχονται να κάνουμε χαμό και τα λέμε σε λίγο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
8: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο Ανιφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο Ανιφί Ναυπλίου. 2752044100.
9: Όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε, τι ε!
13: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
15: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
16: Οχ!
15: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Να δω!

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
5: Για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Σφαίρα 102-2.
10: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
11: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, ένα μόλις λεπτό μετά από τις 11. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102-2. Και σήμερα Τετάρτη, φτάσαμε στην Τετάρτη και φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Τα πρόσμενα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που πατάνε συνέχεια αναβολή, νους, στο πρωινό ξυπνητήρι. Αυτή είμαι εγώ και φαντάζομαι θα είστε και πολύ ακόμη εκεί έξω. 4-5 φορές, μην σας πω και παραπάνω τώρα, καθ' υπερβολή βέβαια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νούμερο 1 είναι πιο δημιουργική από όσο δείχνουν. Οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να πεταχτούν αμέσως από το κρεβάτι συχνά διαθέτουν έντονη φαντασία και δημιουργική σκέψη. Το μυαλό τους λειτουργεί σε πιο χαλαρούς ρυθμούς το πρωί, βέβαια. Κούκλα μου, όταν θες να σηκωθείς, να έρθεις εδώ να κάνεις εκπομπή και πατάς νους, νους, νους, αυτό δεν είναι και πάρα πολύ. Αλλά καταλαβαίνετε, μια χαρά την παλεύουμε τόσα χρόνια. Νούμερο 2. Δεν λειτουργούν καλά υποπίεση. Το απότομο ξύπνημα δημιουργεί άγχος σε πολλούς ανθρώπους. Η συνεχόμενη αναβολή λειτουργεί σαν μια μικρή ψυχολογική μετάβαση από την ξεκούραση στις απαιτήσεις της ημέρας. Χρειάζονται χρόνο για να μπουν σε πρόγραμμα. Νούμερο 3. Είναι νυχτερινοί τύποι. Ισχύει. Πολλοί πατάνε σνους. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αποδίδουν καλύτερα το βράδυ. Έχουν άλλη ενέργεια, άλλη συγκέντρωση, άλλη παραγωγικότητα. Ανεβαίνει όταν πέφτει ο ήλιος. Δεν θέλουμε τον ήλιο, είμαστε νυχτερίδες. Έχουν αυξημένη συναισθηματική ευαισθησία. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί άνθρωποι που αγαπούν τις αναβολές είναι ιδιαίτερα συναισθηματικοί. Επηρεάζονται πιο έντονα και έχουν αυτή τη συναισθηματική κούραση της καθημερινότητας. Επίσης είναι πιο ονειροπόλοι. Δυσκολεύονται με τις αυστηρές ρουτίνες. Είναι περισσότερο εξαντλημένοι από όσο παραδέχονται, γιατί το κρύβουμε καλά. Έχουν ανάγκη για άνεση και ασφάλεια και δεν είναι τεμπέληδες. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Το να πατάς αναβολή δεν σημαίνει ότι δεν έχει στόχους ή φιλοδοξίες. Πολύ επιτυχημένοι και δραστήριοι άνθρωποι δυσκολεύονται με τα πρωινά ξυπνήματα. Sorry, 6936-10-1022 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε. Από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε, εννοείται. Η Μικέλ είναι στην παρέα μας, Μικέλ Coffee Company, γιατί έτσι στον κόσμο των πολλών επιλογών υπάρχουν και αυτές που ξεχωρίζουν πάντα για την ποιότητα, τη συνέπεια και την εμπειρία. Ο καφές που διαλέγεις και όχι μόνο, γενικά οι επιλογές σου λένε την ιστορία σου και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή. Έτσι. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Οπότε δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λίγο. Με τι να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω λίγο με κάτι ανεβαστικό. Ναι μωρέ, θα ξεκινήσω με ένα Βύση και Αιγαίο. Έτσι να ονειρευτούμε λίγο το Αιγαίο.
12: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: μάμα Τζούλια. Γιουλία Καλυμάνη. Με εξόδεψες 27 λεπτά μετά από τις 11. Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Τετάρτη λοιπόν 13 του Μάη, με Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό. Ή με άλλα λόγια, όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Βέβαια γίνεται, τα πάντα γίνονται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς ρουφερικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi λοιπόν, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μπες στην εποχή συνδεσιμότητας, για μπες και μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Θα βγούμε ένα μικρό διαλυματάκι ή σαπού να πιούμε δυο γουλιές καφεδάκι. Τι ωραία από το Mikkel Coffee Company, γιατί υπάρχουν μέρες, παιδιά μου, όλα μέσα στη ζωή είναι που δεν ξεκινάνε καλά. Υπάρχουν όμως και εκείνες που διορθώνονται. Με ένα μικρό reset, με μια επιλογή που αλλάζει τη διάθεση. Mikkel Coffee Company, γιατί καμία μέρα δεν είναι χαμένη όταν ξεκινάς από την αρχή. Break και έρχομαι για σφαίρα password.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Λοιπόν, δεν σα είπα την Παρασκευή
3: τι έγινε. Τι έγινε.
2: Εδώ έφυγε από το σπίτι, ναι. Και φώναξε τον κλειδαρά.
3: Α.
2: Και ήρθε.
3: Και.
2: 50 ευρώ μου πήρε. Λιγότερα θα με πήρε να διαρρήκτη σε ένα μπαίνα.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στο Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistapet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζει στο δικό σου legacy.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα?
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
1: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning a win.
14: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βασιλέως Κωνσταντίνου 30. Δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος. Συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
15: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
16: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27-520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
17: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
18: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
19: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
18: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
19: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
18: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
19: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
18: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
19: Μωρέ, μπράβο.
18: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
20: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
18: Τηλέφωνα 27-510-76-037 και
20: 6944-411-643.
21: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
22: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
21: Οκ.
22: Τι οκ.
21: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
22: Ε, τότε φύγαμε.
21: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
23: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο.
0: Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
2: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
4: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
2: Και ποιος ξέρει.
4: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
2: Μα τι λες.
4: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
2: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 2751-066-500.
4: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.

0: Εδώ παίζει η μουσική σου.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: ρε παιδιά, τι ωραία. Μου φτιάχνει τη διάθεση το τραγούδι πάντα όταν το ακούω. Άκης Ρουβάς και μια ζωή μαζί. Αυτό είναι να έχεις βρει τον άνθρωπο που θα περάσει τη ζωή σου μαζί του στα εύκολα και στα δύσκολα. Γιατί και τα δύσκολα είναι περισσότερα από τα εύκολα. Γιατί έτσι είναι ο κύκλος της ζωής. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά. 48 λεπτά μετά από τις 11 είστε όλοι συντονισμένοι στη σφαίρα.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
2: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Espera.

Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

Με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία. Είναι μια δικαιολογία που την

Με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που από εκεί.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
4: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
5: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
4: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πείνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
4: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντη Αναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
3: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
6: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
5: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
6: Καναπές,
5: θα μου πει.
6: Καναπές θεία. Καναπές,
5: θα μου ξαναπεί.
6: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
5: Και πες τον και σόφα.
2: Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
6: Καναπές θεία. Καναπές.
7: Κώστα, ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
10: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
11: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
10: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζομάτ.
11: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
10: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
11: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27510 66500.
11: Σημειώνεις επιτυχία.
12: Σφαίρα.

0: Και αυτό.
1: Θέλω μέσα σου γλιτώνω και πετάω τα κλειδιά. Είσαι πάντα το οξυγόνο όταν αναπνέω φωτιά.
0: Ακούς Σφαίρα 94,4.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
11: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
10: Αλήθεια, για πες.
11: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
10: Φουλ αθλητισμό, κοινούς φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
12: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
13: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο Κρητικός www.sm.gr.
14: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
15: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
16: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αφανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
17: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
18: Nissan Κυριαζής. Τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751 067 713.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848-50. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
3: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27-520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27-510-76-037 και
6: 69-44-411-643.
7: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
9: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
10: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
11: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
10: Και ποιος ξέρει?
11: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
10: Μα τι λες?
11: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα απομονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
13: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
12: Τηλέφωνο 27510-66500.
13: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.

αγωνιούν που αγωνιά το παιδί. Τόσα χρόνια δουλειάς σαν φουσκωμένο μπαλόνι, με ένα μέσο θα μπορούσε να είχε κι αυτό βολευτεί.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
4: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
3: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
3: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κώστα, ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
7: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
8: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
4: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
5: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
6: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
5: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
6: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
5: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 2751-066-500.
6: Σημειώνεις επιτυχία.
7: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
8: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
7: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
9: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Ε, τότε φύγαμε.
9: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
12: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
11: Αλήθεια, για πες.
12: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
11: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
13: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744 023 999.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Μανιφίκ, σούπερ, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο Ανιφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο Ανιφί Ναυπλίου. 2752044100.
5: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Agoudis Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νέσκαφε 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
2: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
3: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
2: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
3: Καναπές,
2: θα μου πει.
3: Καναπές θεία. Καναπές,
2: θα μου ξαναπεί.
3: Καναπές θεία. Άστορε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
2: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος.
3: Καναπές θεία. Καναπές.

0: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4. Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
1: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
2: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

0: Πέρα. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
2: Κύριε, να πω.
1: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
3: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μία ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210 97 782.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu. Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
11: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
12: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
11: Οκ.
12: Τι οκ.
11: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
12: Τότε φύγαμε.
11: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
13: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
3: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο ανηφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο ανηφί Ναυπλίου. 2752044100.
4: Μάνα σου για μένα.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-024-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
7: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
8: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.com/sm.gr.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100. www.tomonopati.com.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
5: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
9: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
10: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
11: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
10: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
11: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
10: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
11: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
10: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
11: Μωρέ, μπράβο.
10: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
9: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
10: Τηλέφωνα 27 510 76 037
9: και 6944 411 643.
12: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 510 67 713.
13: Σφαίρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: ατμόσφαιρα. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6. Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντη Αναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
1: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
4: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
3: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
11: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
10: Αλήθεια, για πες.
11: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
10: Φουλ αθλητισμό, κοινούς φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
12: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744 023 999.

Νίκος Βέρτης εδώ και το μου έλειψες πολύ στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε παρέα εδώ βεβαίως με το Μασούτη. Είναι Τετάρτη, σήμερα είχα πάει στο σούπερ μάρκετ το πρωί, πήγα στο Μασούτη, πήρα ό,τι χρειάζομαι. Και η αλήθεια είναι ότι αισθάνεσαι, παιδί μου, μετά λες τι ωραία, γέμισε το σπίτι. Άντε, θα φάνε σούπερ μάρκετ το πρωί, πήγα στο Μασούτη, πήρα ό,τι χρειάζομαι. Και η αλήθεια είναι ότι αισθάνεσαι, παιδί μου, μετά λες τι ωραία, γέμισε το σπίτι.

0: Καταλαβαίνετε. Πηγαίνουμε του γκρου προ κορυφή.
1: Και τι αποτελέσει.
0: Και εγώ από τη μία το βράδυ και μετά πεινάω. Τι α πω τώρα. Σου πω δεν πεινάω, πεινάω.
2: Πες εκεί μέσα, λέγα μου. Μία ώρα τι κάνει.
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ όταν σκέφτομαι.
2: Και μιλάς με κάποιον.
0: Με τη μάνα μου.
2: Ναι, η μάνα σου μιλάτε μία ώρα τώρα, τι λέτε. Για το ρίγα. Ε, δεν τη ήρθε ρίγα.
0: Εχθέ ήταν Τρίτη. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε.
2: Έχει τουρνουά.
0: Λοιπόν, Μασούτης, παιδιά, Μασούτης. Και θέλω να σας πω ότι από μία ιδέα στη Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε σε μία μεγάλη ελληνική οικογένεια. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία. Σωστό σχεδιασμό, σταθερή ανάπτυξη και πάνω απ' όλα άνθρωποι. Άνθρωποι που τους εμπιστεύονται καθημερινά, όπως είμαστε εμείς. Ο Μασούτης μας ευχαριστεί όλους και που μεγαλώνουμε όλοι μαζί του καθημερινά. 50 χρόνια Μασούτης, ποιότητα και πιστοσύνη.
2: Τώρα στον Δουλευτάρα θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατεβάζεις και το Δουλευτάρα SAP και ησύχασες.
0: Παιδιά, γλυφάδα λέει γίνεται.
2: Α, το έχουμε πει.
0: Ναι, συγγνώμη. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε και πάμε λίγο στον καιρό να δούμε τι γίνεται σήμερα. Μάλλον όχι σήμερα, αύριο, γιατί τώρα η μέρα τι ώρα είναι. Πάει 7.
2: Δεν έχει, κάτι συνευχές έχει τώρα.
0: Αύριο 24 βαθμούς και θα βρέξει αύριο από το μεσημέρι και μετά.
2: Λίγη,
0: 3 η ώρα.
2: Δεν λέει ότι θα βρέξει. Θα ρίξει μια τύπου. Μπορεί και να μην βρέξει. Υπάρχει πιθανότητα να ρίξει ένα τύπου.
0: Ήτανε σε αυτό που λες και τώρα βεβαιώθηκε ότι θα είναι βροχή. Βροχή στις 3. Λέει 26 βαθμούς.
2: Αύριο τη μέρα είναι Πέμπτη.
0: Αύριο Πέμπτη. Παρασκευή 27 με ηλιοφάνεια. Ναι. Το Σάββατο θα βρέχει από το μεσημέρι και μετά. Έλα εσύ. Γιατί να βρέχει τόσο, ρε παιδί μου. 24, εντάξει, εγώ άκου. Συγγνώμη, λίγο να δροσίσει θέλω πάντως. Ειδικά τα μεσημέρι, δηλαδή. Την Κυριακή 17 του Μάη, 29 με 30 και ηλιοφάνεια, ωραία μέρα για βολτούλα. Mm. Έχουν ξεκινήσει τα μπάνια, να ξέρετε. Έχεις πάει, Μερί.
2: Εγώ σήμερα κάνω το δεύτερο.
0: Έχεις μπάνιο.
2: Σε πισίνα.
0: Όχι, εσύ. Μιλάμε μια θάλασσα τώρα. Ομπρέλα, καρεκλάκι.
2: Έπρεπε να βουτήξω.
0: Κεφτεδάκι, πατάτα.
2: Πήγα να πεθάνω από το κρύο.
0: Τόσο πολύ.
2: Ναι, γιατί
0: στην πισίνα.
2: Ήταν ένα Airbnb πάνω στην πολιτεία. Πρέπει να ήταν λες και βούτυξα. Πει να σου πω. Σε πάγο. Ναι. Πέθανα.
0: Βόρειο τώρα καταλαβαίνω.
2: Ναι, όταν σου λέω ξύλιασα. Έτρεμα.
0: Λοιπόν.
2: Με κοιτάγαν τα παιδιά και μου λένε τρέμει το στόμα σου.
0: Τόσο πολύ κρύο. Είσαι κρυουλιάρης μου.
2: Ρε, σου λέω, όχι, ήταν πάρα πολύ κρύο το νερό.
0: Χρόνια πολλά στην Γλυκερία που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Διεθνής ημέρα χούμους.
2: Ναι. Τίμιο το χούμους.
0: Ναι, εντάξει. Μπορώ να σου πω τρελαίνομαι.
2: Τίμιο, ούτε εγώ.
0: Μια φίλη μου είπε.
2: Αλλά άμα είναι με φαλάφελ και είναι ωραίο το χούμους, είναι νόστιμο.
0: Θέλω να σα ρωτήσω γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Μια φίλη μου είπε.
2: Μ' αρέσει και η τορτίγια με χούμους και φαλάφελ και κόκκινο λάχανο. Αν μου είναι καλό φτιαγμένο.
0: Θα πεθάνω με το φάω αυτό. Μια φορά έχω φάει τέτοιο πράγμα.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί μου το είπε μια φίλη μου το πριν, το είχαμε συζήτηση και λέω κάτσε να ρωτήσω τα παιδιά στο ραδιόφωνο. Να πίνω, λέει, το πρωί 2 με 3 φορές την εβδομάδα ζεστό νερό με κουρκουμά, χλάδι, μήλο. Και τι άλλο μου είπε να βάζω. Και ένα ακόμα υλικό. Όχι, κάτι άλλο τέλος πάντων.
2: Κουρκουμά, χλάδι, μήλο, ναι.
0: Γενικά να εντάξω στη διατροφή μου με κάποιο τρόπο τον κουρκουμά, γιατί, λέει, βοηθάει πάρα πολύ στα φουσκώματα και σε αυτά. Έχετε ακούσει κάτι τέτοιο?
2: Δεν ξέρω, άμα σε ακούει κάποιος ο οποίος είναι διατροφολόγος, είναι σχετικός. Ο κουρκουμάς βοηθάει στα φουσκώματα.
0: Κουρκουμάς ρόφημα. Λοιπόν, νερό με κουρκουμά. Δεν φαντάζεστε, λέει, τα πολλαπλά ωφέλη του στην υγεία.
2: Ναι.
0: Καταρχάς, αυτό τι γεύση θα έχει.
2: Εσύ για να ξεφουσκώσει πρέπει να βουτήξει ένα βουνό.
0: Σταμάτα,
2: μωρέ. Σε μια να γεμίζει μια πισίνα κουρκουμά και να πέσει με το κεφάλι.
0: Γιατί είναι πολύ φουσκωμένη, λε.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν μιλάω για το στήθος, Νικόλα. Το πιο κάτω κοίτα.
2: Μα για την κοιλιά κοίτα.
0: Πιο κάτω κοίτα.
2: Ναι. Όχι, αλήθεια είναι ότι φαίνεσαι πιο αδύνατη την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Όντως.
2: Σαν ξεφούσκωση λίγο, δεν ξέρω. Τα προβλήματα
0: σε λατρεύω. Μπορώ να σε αγαπήσω βαθιά.
2: Φαίνεται.
0: Να σου
2: εγώ
0: πω
2: σε
0: τώρα
2: βλέπω
0: κάτι.
2: Εσύ το παίρνει αμέσω.
0: Ακούστε λίγο.
2: Ναι.
0: Καταρχάς, τι γεύση έχει ο κουρκουμάς? Είναι κουρκουμάς, πικρό, είναι γλυκό, τι είναι, ρε παιδιά?
2: Κουρκουμάς,
0: δεν έχω πιει ποτέ.
2: Τζίντζερ και λεμόνι, θαυματουργό, λέει.
0: Ποιο το λέει?
2: Η Αγγελική.
0: Και τι σου κάνει, Αγγελική, πού βοηθάει?
2: Εγώ, ας πούμε, έχω εντάξει καθημερινά το τζίντζερ. Πίνω ένα τζίντζερ σοτ κάθε μεσημέρι.
0: Τι εννοεί σοτ, σφινάκι?
2: Σα σφινάκι, ναι, με τζίντζερ, πορτοκάλι και τέτοια.
0: Πού το βρίσκει?
2: Το έχει φτιάχνει και η γυναίκα μου, αλλά φτιάχνει και ο γυμναστής που πάω στο γυμναστήριο και μου δίνει πριν την προπόνηση κραπ και λίγο. Είναι καυτερό λόγω του τζίντζερ, αλλά το σχεδόν κάθε μέρα παίρνω.
0: Λοιπόν, αυτό που σα λέω τώρα εγώ έχει αντιοξειδωτικές και αντιπλεγμονώδεις, λέει, ιδιότητες.
2: Με βλέπει εμένα που έχω αντιοξειδωτηθεί τελείως.
0: Εσύ.
2: Λάμπο.
0: Έχει ένα.
2: Μια φρεσκάδα.
0: Ναι. Από τι, από το τζίντζερ?
2: Δεν ξέρω.
0: Από το πίνω κι εγώ.
2: Δεν ξέρω. Κοίτα, έχω ανανεωθεί, το βλέπεις. Ανανεωθεί.

0: Εντάξει, σήμερα δεν φαίνεται τόσο.
1: Σήμερα πεθαίνω.
0: Η Δευτέρα φαινόταν.
1: Σήμερα είναι 3 ώρες ύπνορ, Έλληνα.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε που βοηθάει. Αυτό να, θέλω να
1: η Μαριλένα λέει αυτό που πίνει ο Ράπτο είναι τέλειο. Το κάνω και εγώ. Είδες. Το τζίντζερ λέει βοηθάει.
0: Τι, σε τι, τι πίνεις, πες μου εσύ.
1: Τζίντζερ σοτ, έτσι λέγονται.
0: Ναι,
1: δεν τα ξέρω και αναλυτικά τα αυτιά.
0: Τι έχει μέσα. Τι έπαθε.
1: Έχει τι, τι έχει μέσα.
0: Ναι.
1: Έχει.
0: Τζίντζερ, τι άλλο.
1: Τζίντζερ, λίγο πορτοκάλι,
0: ναι,
1: λίγο αυτά. Τζίντζερ σοτ. Αντιξιδωτικά. Αντιξιδωτικά, λέει η Μαριλένα.
0: Τζίντζερ σοτ. Α, έχει και συνταγή στο ChatGPT, έλεγε. Ναι.
1: Και εμένα η γυναίκα μου από συνταγή την έκανε.
0: Συνταγή για τζίντζερ σοτ. Για να ενισχύσουν, λέει, το νοσοποιητικό. Λοιπόν, τι έχει μέσα. Μισό λεπτό, θα σα πω. Έχει κουρκουμά, πιπέρι, καγέν. Όπαπα.
1: Μ' αρέσει.
0: Είναι, είναι λέει, όντω, καίει.
1: Καίει, μ' αρέσει. Σου λέω, σε παιδί μου, αυτά δεν τα πίνει, λε και θα βγει για ποτό. Κάνει μία,
0: λοιπόν,
1: το βάζει ένα σφινάκι.
0: Τζίντζερ, λεμόνι, μέλι, χυμό πορτοκάλι,
1: μπράβο, χυμό,
0: βιολογικό κουρκουμά, τέλο πάντων, και πιπέρι καγέν.
1: Αυτό κάνει η γυναίκα μου. Εγώ το βάζω σε ένα, ένα αυτό φλιτζανάκι του εσπρέσο. Κρακ. Μία, γεια σα.
0: Καίγεσαι. Πίνει νερό μετά.
1: Όχι, καίγεται λίγο εδώ ο εσωφάγο σου.
0: Από το πιπέρι.
1: Μάλλον.
0: Και το τζίντζερ.
1: Ναι, μάλλον.
0: Και πιπέρι και τζίντζερ.
1: Αλλά δεν είναι. Είναι πολύ νόστιμο. Και κάνει και καλό. Σκέψε ότι θα κάνει καλό στον εαυτό σου αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο κάψιμο, ναι.
0: Κοίτα να δει εσύ.
1: Για γρήγορα, η Αγγελική λέει ότι η Αγγελική λέει διώχνει τα φουσκώματα και την κατακράτηση και βοηθάει στην ενίσχυση του μεταβολισμού. Καθαρίζει το έντερο επίση.
0: Και μετά φέτο πίσω μέτριο.
1: Γι' αυτό. Όχι, ρε. Εγώ το βάζω, σου λέω, για να το πιώσει.
0: Ναι, μετά όμω πίνω καφέ.
1: Μετά πιέ ό,τι θε.
0: Ναι.
1: Δεν απαγορεύεται να πιεις κάτι άλλο.
0: Τι λες. Γιατί δεν έχω τα μηνύματα του Viber εγώ.
1: Μήπως γι' αυτό λάμπω.
0: Από το shot,
1: Από το ginger shot.
0: Από το shot.
1: Το shot.
0: Shoot.
1: Ναι. Βάλε με ένα σότι.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, ανέβηκα στη ζυγαριά μετά από πολύ καιρό.
2: Χαμογελαστό, σε βλέπω.
1: Χαμογελαστό. Είχε 129,99. Ναι, ούτε σε προσφορά να ήμουν.
3: Κάντε τώρα τη σωστή αγορά.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωρεοαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
11: Jumbo.

να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
2: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
1: Και ποιος ξέρει?
2: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
1: Μα τι λες?
2: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
3: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 2751-066500.
4: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
5: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
5: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
0: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
6: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
7: Magnifique. Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
8: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
12: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510 76 037 και 6944 411 643. Η σίγουρη επιλογή.

0: Σικάριο και το Φωτιά στον Σφαίρα 102.2 και ξεκινάμε το βρέστο τραγούδι. 2-11-700-79-31. Ξεκινάμε με Pizza Fan πακέτο κόμπο με μουστάς. Τι θέλετε?
1: Θα ξεκινήσουμε με Pizza Fan.
0: Pizza Fan πακέτο κόμπο, μία πίτσα 10 τεμαχίων, ζύμη αλφόρνο μπιάνκα, λεπτή κρίσπη ζύμη, ένα μπέργκι, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά σε ένα πακετάκι που θα πάει κατευθείαν στο σπίτι σου, εσύ που θα κερδίσει το βρέστο τραγούδι. 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Δήμητρα.
0: Καλώς τη Δήμητρα. Από πού τηλεφωνείς?
2: Από Έγινα.
1: Έγινα. Μπράβο.
0: Τι καιρό έχετε?
2: Ελεύθερα, είμαι πολύ που σας ακούω. Δεν με νοιάζει και να μην κερδίσετε κάτι άλλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχεις ξεκινήσει τα μπάνια, Δήμητρα?
2: Πήγα να κάνω ένα, αλλά κάνει πολύ κρύα ακόμα.
1: Έκανε κρύα.
2: Μία βρέχει, μία κάνει ζέστη.
0: Έχετε κόσμο στο νησί?
2: Έχει κόσμο.
0: Έχει. Είχα έρθει πέρσι στην Αίγινα με τη μαμά μου.
2: Αλήθεια?
0: Ναι, είχα πάει στον Αγιο Νεκτάριο. Ήθελα πάρα πολύ να
2: έρθω. Ήταν η πρώτη ερώτηση που έκανα.
0: Ναι, ναι, ήθελα πάρα πολύ να πάω στον Αγιο Νεκτάριο.
2: Πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς, αγάπη μου. Λοιπόν, 1, 2, 3 και...
2: Μπορώ άλλη μία?
0: Βέβαια.
2: Καμία βοήθεια, όχι παιδιά, δεν το γνωρίζω.
0: Περίμενε, βάλ το έρημο. Κάτι...
2: Είναι συγκρότημα.
0: Ξεκινάει μετά ψηλό με ένα... ένα... Α!
1: Ναι.
0: Όχι, ε.
1: Τραγουδάρα.
0: Πολλά φιλιά.
1: Γεια σου, φίλοι.
0: Να είστε καλά, να περάσεις ωραία. Γεια.
1: Γεια σου.
0: 2-11-700-79-31.
1: Δύσκολο, δύσκολο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Γεια,
1: γεια σου, το όνομά σου.
3: Είμαι ο Ραφαήλ.
1: Γεια σου, Ραφαήλ.
0: Έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
1: Ραφαήλ,
3: ναι, ναι, προχθές. Ναι. Και χαίρομαι πολύ που ξαναπιάνω γραμμή.
0: Έχεις κερδίσει?
1: Όχι.
3: Όχι.
0: Όχι.
3: Ευτυχώς.
0: Καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ. Άλλη μια φορά μπορώ?
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάς σαν να παίζεις τηλεπαιχνίδι στην τηλεόραση.
1: Εγώ το βρήκα, βρήκατε, έχω βρει την τραγουδίστρια.
0: Βάλ το άλλη μια.
1: Βρει τραγουδίστρια. Εντάξει.
3: Δυστυχώς δεν βλέπω
1: και την Καρπή.
0: Ωραία. Φιλιά, γεια. Αυτό το τραγούδι νομίζω ήταν για το γιο της.
1: Ναι, για το γιο της. Όταν γεννήθηκε μετά το γράψανε.
0: Άρα πόσο παλιό τραγούδι είναι.
1: Ναι, ρε. Αφού μεγάλο το παιδί.
0: Ακούω όμως ο ήχος. Γιατί να μας, ε. Σύγχρονο ήχος.
1: Ναι, ναι. Γεια σας. Το όνομά σου?
4: Χριστός.
1: Γεια σου, Χριστάρα, πάμε να παίξουμε.
4: Ναι.
1: Καλή επιτυχία.
0: Έλα, εντάξει, κλέβουμε εκκλησία.
1: Έλα, Χριστό.
4: Ναι.
1: Δεν μπορώ
0: πλέον να... Μείνε στη γραμμή, μείνε στη γραμμή.
1: Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία του Χρήστου, να πούμε το δεύτερο δώρο είναι Pet Shop, Pet Moustache, εκεί στο κέντρο του Αμαρουσίου. Οι άνθρωποι είναι εξειδικευμένοι σε πάρα πολλούς τομείς. Μπαίνεις μέσα, έχουν τροφές, έχουν αναλώσιμα, έχουν τα πάντα για γάτες, σκυλιά, περιστέρια, 18ούρες, κροκόδιλους, καρμιλομπαρδάλεις, τα πάντα όλα, μέχρι και για μικρούς ποντικούς και μικρά ποντικάκια, για βίδρες, τα πάντα όλα. Οπότε τα βρίσκεις εκεί, ευγενές από το προσωπικό, ο Παύλος, η Χριστέλα και όλοι εκεί πέρα θα σας εξυπηρετήσουν. 60 ευρώ τα οποία μπορείτε να τα αξιοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Εγώ θα πρότεινα να πάρετε μια τροφή για το ζωάκι σας, έτσι μια καλή τροφή, και τα άλλα τα βρίσκετε, γιατί η τροφή είναι το πιο ακριβό πράγμα που παίρνεις για το ζωάκι, όχι τίποτα άλλο. Θα γίνει, θα γνωριστείτε.
5: Δεν ακούγεται καθόλου.
1: Τι να κάνουμε, στείλει στο Viber τότε.
5: Στείλε στο Viber τα στοιχεία σου.
1: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή να δούμε τι γίνεται.
0: Ποιος είναι εδώ?
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
6: Δημήτρη.
1: Έλα Δημήτρη μου, πάμε να παίξουμε.
6: Πήγαμε.
1: Υπηρώτικο.
6: Αυτό ήταν,
0: ναι. Ναι, καλά, εντάξει τώρα, έλα. Αυτό... τώρα είναι πολύ γνωστό.
6: Δεν το κατάλαβα.
0: Πες το.
6: Πάμε άλλη μία.
1: Ναι.
0: Έλα, εντάξει τώρα. Είναι πανεύκολο. Το κατάλαβες, Νικόλα? Αλήθεια λέτε? Δημήτρη, μπορούμε, όχι.
6: Μπορούμε άλλη μία, γιατί
0: όχι, όχι, γιατί το έχουν ακούσει όλοι.
1: Πάμε,
0: δύο φορές.
1: Έλα, έλα, έρημο.
0: Τι
1: πρέπει, τι
0: δεν πρέπει. Τι είναι η καρδιά, καλέ.
6: Γεια.
0: 2-11-700-79-31. Ερωτεύτηκα. Από τραγούδι. Σε σένα ναι, με πάνε.
1: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
7: Παντελής.
1: Παντελής, πάμε Παντέλο, καλή επιτυχία.
7: Ευχαριστώ.
0: Το ξέρω, το κατάλαβα.
7: Με τίποτα, παιδιά, όχι.
0: Αλήθεια.
1: Άλλη μία, άλλη μία.
7: Όλα τα υπόλοιπα τα βρήκα αυτό με τίποτα.
1: Για πάμε άλλη μία.
0: Έχω πει ότι έχει και ένα λάθος η μουσική στην αρχή που πηδάει λίγο η νότα.
7: Όχι, όχι, παιδιά.
0: Κάτον μ' αγαπάς. Κάτον μ'
1: αγαπάς.
0: Φιλάκια, Παντελή.
1: Ας πηδήξει, λέω και κάποιος. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
0: Ναι. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
7: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
7: Παναγιώτη.
1: Πάμε, Παναγιωτάρα. Το έχουμε.
0: Το βάλαμε και χθες, προχθές μάλλον.
7: Δεν το άκουσα καθόλου.
0: Έλα μωρέ.
1: Αφού μιλάει παπίλα ρε Παναγιώτη. Τι άκανε.
7: Μπα όχι.
0: Άστα όλα και έλα. Άστα όλα και έλα
1: τη ζητάω. Γεια σου Παναγιώτη.
0: Μαριά σου δύσκολα περνάω.
1: Πάμε τελευταία γραμμή να δώσουμε την εξιντάρα για Pet Moustache. Τελευταία γραμμή. 3, 2, 1 και καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
8: Νάνση.
1: Γεια σου Νάνση μου, πάμε να παίξουμε.
8: Ναι, λίγο το και. Ναι.
1: 3, 2, 1 και.
0: Πανεύκολο.
1: Ύμνος.
8: Ναι, άλλη μία.
1: Πάμε. Ύμνος.
0: Μεγάλο τραγούδι.
1: 4 και 4 περίπου.
8: Πόπτο, διεύκολη,
0: το
8: ξέρω.
0: Μη. Αυτό το τραγούδι να πείτε.
1: Γεια σου φίλοι.
0: Άλλη μία γραμμή. Τελευταία. Last call νούμερο 2. Last call βου. Αφιερωμένο. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου?
8: Ελένη.
1: Ελένη. 3, 2, 1 και. Εντάξει.
0: Αυτό είναι.
1: Το έχω βρει.
8: Το έχεις βρει εσύ.
0: Για άλλη μία, άλλη μία.
1: Άλλη μία, άλλη μία.
0: Βερτής.
1: Βύση.
0: Αυτό είναι.
1: Μπράβο μας. Μπράβο μας. Ναι. Τι να κάνω, έχασα
0: και εγώ. Μιλάμε τώρα για ζώα και τα δύο. Βερτής, Βύση, Αδαματίδης. Γεια σου Ελένη μου, φιλάκια. Άλλη μία, άλλη μία. 2-11-700-79-31. Είμαστε τώρα. Το βάζαμε για έξυπνη. Το έχω βρει. Το έχω βρει, ρε.
1: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
9: Λιδία.
1: Λιδία, πολύ
0: ωραίο. Αυτό ωραίο όνομα.
9: Ευχαριστώ.
0: 2-11, συγγνώμη. Συγγνώμη. Πάμε να παίξουμε.
9: Δεν έχω ιδέα.
1: Έλα.
0: Περίμενε, μωρέ. Περίμενε, περίμενε. Το έχεις βρει.
1: Ναι, ρε.
0: Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Άλλη μία. Ούτε εγώ. Ποιο είναι?
1: Λεμπές.
0: Α, καλά. Πού να το βρει το κορίτσι, ρε παιδιά, αυτό.
1: Έχει πολύ χαρακτηριστική εισαγωγή.
0: Και πού να το βρει? Θα το βρίσκες? Εγώ ποτέ.
9: Ούτε εγώ ποτέ.
1: Τζορτζ Λεμπ. Γεια σου φίλοι.
0: Φιλάκια. Και πάμε για την κανονική last call.
1: Καλά,
0: έλα, αλλά στον δώσουμε μουστάς.
1: Τώρα νομίζω ότι έπαιρνε
0: last call και το υπόσχομαι. Τελευταία γραμμή. Ποιο είναι εδώ για last call? Παρακαλώ.
10: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα. Πώς σε λένε?
10: Βάσο.
0: Από πού τηλεφωνείς, Βάσο μου?
10: Από Ηλιούπολη.
0: 1, 2, 3 και.
10: Αχ, και το ξέρω.
0: Κι εγώ, αλλά δεν. Το βρήκες, Νικόλα.
10: Πάμε άλλη μία.
0: Το βρήκες.
1: Έλληνα.
0: Το βρήκες, πες αλήθεια.
1: Έλληνα.
0: Το βρήκες.
1: Ναι.
0: Κι εγώ το ξέρω, αλλά δεν μου έρχεται. Περίμενε. Γυναίκα ή άντρας?
1: Άντρας είναι.
10: Άντρας είναι και νομίζω γενιάς.
1: Όχι, δεν είναι γενιάς.
10: Όχι, δεν είναι γενιάς.
0: Το έχεις βρει εσύ τώρα αυτό. Το έχεις, γιατί δεν το πες.
1: Έλληνα, να σου πω κάτι.
0: Γιατί δεν το πες.
1: Γιατί είμαι πρώτον πάρα πολύ κουρασμένος. Και κατά δεύτερον, σε έχω κεράσει τόσο πόνο σε αυτό το παιχνίδι που δεν το δέχεσαι.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Γεια σου φίλοι.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θα μπορούσε να ήταν και δίλημα ζωής αυτό που μου στείλε τώρα εδώ πέρα ο Γιάννης και μου λέει: ρε Γρηγόρη, η άλλη η κοπέλα θέλει, λέει, 250 ευρώ για να βάψει την ύφη, την αδερφή μου. Εγώ με 250 ευρώ βάφω 4 δωμάτια και το χολ, λέει μαζί.
2: Ναι.
1: Ρε Γιάννη μου.
3: Το ίδιο είναι.
0: 6 με 7,
4: 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Σφαίρα. Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
8: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο ΚΤΕΟ στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΚΤΕΟ στο δρόμο σας.
10: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
11: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
7: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
12: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
13: Σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
14: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
15: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε.
2: Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
17: Για σκέψου.
16: Mastercard Day.
17: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Ναι.
17: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
16: Happy Mastercard Day!
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο VivaChrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: κάνεις.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
0: Παρέα στον Σφαίρα με το Δήμο Αναστασιάδη.

Είναι ο Θοδωρής Φέρης στον Σφαίρα 102.2 και το είπε. Εδώ παρέα με την ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς.

0: για τη στάθμευση τέλος πάντων. Ωστόσο, λέει, η πράξη δείχνει ακριβώς το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Εκεί λέει έξω από μετρό, από προαστιακό και τέτοια γράφει εδώ το άρθρο.
1: Ναι, θα λέει κανείς ότι έχει πολυκοσμία και δύσκολα.
0: Ναι.
1: Και συνήθως περιοχές που, που υπάρχει μετρό και προαστιακός, υπάρχει και πολυκοσμία γενικά. Δηλαδή εξυπηρετούν, το μέσο αυτό εξυπηρετεί περιοχές οι οποίες πληθυσμιακά έχουν πάρα πολύ κόσμο.
0: Ο πιο καθοριστικός παράγοντας, λέει, που αυξάνει τον κίνδυνο κλοπής ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου κοντά σε σταθμό ενός μέσου τελεσμένου σταθερής τροχιάς είναι το περίφημο παράθυρο ευκαιρίας. Το χρονικό διάστημα 8 με 10 ώρες κατά τη διάρκεια του όχημα θα παραμείνει χωρίς επιτήρηση.
1: Ναι.
0: Οι επιτίδιοι έχουν στη διάθεσή τους, λέει, τουλάχιστον 8 ώρες ώστε να χτυπήσουν και να κλέψουν το όχημα. Άκου εδώ πέρα τώρα τι λέει, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να. Σε μέρη που έχει κόσμο, εγώ θα έλεγα, και όχι για πάρα πολλή ώρα. Η χρήση κάποιου αντικλεπτικού μηχανισμού θα κάνει το έργο πιο δύσκολο, των κλεφτών δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και μια ακόμη συμβουλή είναι η απομάκρυνση αντικειμένων που φαίνονται έτσι και αποτελούν πόλους έλξης. Αν το γνωρίζουμε αυτό.
1: Κατάλαβα.
0: Βέβαια, ένα φίλο μου έχει αφήσει λάπτοπ στο πορπαγκάζ. Τίποτα άλλο, δεν φαινόταν, και όμως άνοιξαν το πορπαγκάζ και το πήραν. Ναι. Το είχαν δει, μάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Προφανώς είχαν δει. Και...
1: Μπορεί να και τυχαίο, βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω διαβάζω. Διάφορα, πάρα πολλά νέα έχουν βγει για Eurovision. Ας πούμε, μιλάνε για τη Βικτόρια Σβαρόφσκι, για τη σεξ παρουσιάστρια της Eurovision με το κόκκινο φόρεμα. Απόγονος στη διάσημη. Και το έλεγα στην κόρη μου χθες. Λέω Σβαρόφσκι, τι λένε, είδα στους τίτλους. Θα είναι, λέω, να είναι της οικογένειας Σβαρόφσκι και είναι απόγονος.
1: Απόγονος.
0: Της οικογένειας, ναι. Και ο Μάικλ Οστρόφσκι.
1: Ο Τζουβέλας που ήταν. Σαν Τζουβέλα ήταν αυτός. Με μουστάκι.
0: Σαν
1: Τζουβέλας Βιέννης.
0: Είναι, ναι, είναι απόγονος. Είναι πέμπτης γενιάς κληρονόμος της επιχείρησης Σβαρόφσκι.
1: Αυτή.
0: Ναι, ναι. Ο παπάς εργάζεται στην επιχείρηση.
1: Πού να εργάζεται.
0: Την οικογενειακή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και η μαμά είναι δημοσιογράφος.
1: Και αυτή περνάει κάθε πρώτη του μήνα. Και λέει, οπ.
0: Δεν ξέρεις.
1: Πώς πήγαν τα διαμαντάκια μας φέτος. Καλά είναι.
0: Και το άλλο που είδα είναι ότι παντρεμένη με ποδοσφαιριστή η τραγουδίστρια της Γερμανίας. Εντυπωσιακή η τραγουδίστρια. Είναι παντρεμένη. Κάτσε να σου πω. Θα τους ξέρεις τώρα εσύ.
1: Με ποιον?
0: Με τον Τζούλιαν Έγγελς.
1: Δεν το ξέρω. Όχι.
0: Είναι ποδοσφαιριστής.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Άλλο το παίκτη στον Μπόχουμ.
1: Τη Μπόχουμ.
0: Και
1: έπεσε και ο Φάνης ο Γκέκας εκεί. Τώρα πρέπει να είναι γάμα εθνική, δεν ξέρω.
0: Και
1: αν
0: DC United.
1: DC United λογικά θα είναι στην Αμερική, θα έχει παίξει Νέα Αμερική, ενώ Ηνωμένες Πολιτείες κάπου.
0: Και μετά το γάμο της πήρε το επίθετο του συζύγου της.
1: Ναι.
0: Μια απόφαση, λέει, που δεν συνηθίζεται ιδιαίτερα.
1: Α, μπράβο.
0: Η μαμά μου το επίθετο του μπαμπά μου έχει πάντως.
1: Ναι.
0: Παλιά χρόνια τώρα καταλάβει.
1: Και εμένα, η μαμά μου το επίθετο του μπαμπά μου έχει. Όχι, το δικό της έχει, συγγνώμη.
0: Α, το δικό της έχει.
1: Ναι, το δικό της, το δικό της.
0: Συστήνεται με το δικό της.
1: Βαϊδάνη το επώνυμο, Ράπτη. Βαϊδάνη Ράπτη το λέει αυτή, ρε παιδί μου, αλλά το έχει κρατήσει το βαϊδάνη. Και η γυναίκα μου το επώνυμό της έχει.
0: Καλά, κι εγώ, εντάξει, ναι. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό.
1: Ναι.
0: Παλιά υπήρχε, η γιαγιά μου, ας πούμε.
1: Πώς τα λεγόσουν, Ελίνα Κελαϊδίτη.
0: Ωραίο.
1: Όχι. Ελίνα Κελαϊδίτη. Πολύ κλαρινό. Ναι. Με αφήσα στο κέντρο της Χαλκίδας μαζί μας σήμερα το καλύτερο κλαρίνο της πόλης.
0: Πόλης.
1: Ελίνα Γελαϊδίτη.
0: Τι.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: κάθε νύχτα Μαργαρίτα, λέει ο Χρήστος Μάστορας στον Σφαίρα 102,2 και ο Δουλευταράς είναι εδώ παρέα μας, διότι 13 έχει ο Μάης, που σημαίνει ότι αρχίζουμε σιγά σιγά να κάνουμε ό,τι δουλειές χρειάζεται για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε να έρθει μάλλον το καλοκαίρι στο σπίτι μας, να έχουμε την καλοκαιρινή version του σπιτιού μας. Στο Δουλευταρά έχει άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστες με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε λοιπόν το Δουλευταράς app και ησύχασες, διότι αν έχεις εργασίες στο σπίτι, δεν υπάρχει λόγος να ψάχνεις δεξιά και αριστερά. Έχεις το Δουλευταρά.
1: Λοιπόν, τώρα φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Και τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr/actions και κλείσε στη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Έχουμε σήμερα εξάγωνο Ερμηδία. Θέλετε να μάθετε τι συμβαίνει? Θέλετε.
1: Πες μας.
0: Λοιπόν, έχουμε προοπτικές νέες, έχουμε επικοινωνιακές ευκαιρίες. Ο Ερμής είναι στον Ταύρο. Έχουμε και σελήνη στον Ταύρο το Σάββατο, 16 του μηνός. Ελπίζουμε να βοηθήσει τον Ακύλα αυτό. Και το ξεμάτιασμα επίσης βοηθάει. Ο Ερμής φιλτράρει πολύ τα ερεθίσματα, λέει, που δέχεται και εκφράζεται μόνο όταν έχει να πει κάτι σοβαρό και σημαντικό. Από την άλλη, έχουμε το Δία που είναι στον καρκίνο. Στο ζώδιο της έξασής του, είναι μία από τις πιο γενναιόδορες θέσεις του πλανήτη. Έξι ζώδια θα πάνε πάρα πολύ καλά σε διαπραγματεύσεις, σπουδές, ό,τι έχει να κάνει με επέκταση, συμφωνίες και τέτοια. Δεν είμαστε μέσα σε αυτά τα εξιζώδια. Είναι ο Ταύρος όμως, είναι ο Καρκίνος, είναι ο Παρθένος Νέος Σκορπιός και ο Εγώκερος και το Ψαράκι. Αυτή είναι η έξι. Οι υπόλοιποι έξι δεν είμαστε εκεί, αλλά εγώ έχω πλανήτες σε αυτά τα ζώδια. Καταρχάς έχω σελήνη στον Ταύρο. Δεν ξέρω αν βοηθάει ή δεν βοηθάει. Έχω Σκορπιό. Έχω
1: τον άντρα σου.
0: Τον άντρα μου. Δεν βοηθάει αυτό?
1: Σίγουρα.
0: Δεν με επηρεάζει, δεν παίρνω κάτι από το vibe του? Γιατί, εσύ δεν έχεις κάτι, τι κανένα δεν έχεις εδώ?
1: Όχι,
0: έχεις Παρθένο εσύ?
1: Σκορπιό, όχι, Παρθένο είναι κόρη μου.
0: Παίρνεις από το vibe της?
1: Ναι, παίρνω, ειδικά 4 ώρα που ξυπνάει και φωνάζει γάλα. Δεν παίρνω από το vibe της.
0: Θα κάνει μια συμφωνία καινούργια, θα πει μπαμπά,
1: ναι.
0: Θέλω το γάλα ζεστό. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, βοηθάνε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι είμαστε σε καλές μέρες πλανητών. Εγώ αυτό κρατάω από διάφορα που έχω ακούσει, από την καινούργια δηλαδή που βλέπω το πρωί. Πάμε να συνεχίσουμε με τα αναδρομικά, με Σταβέντο αμέσως τώρα, στον Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Παναγή, πώς λέγεται αυτός που σε ένα σούπερ μάρκετ προστατεύει και προσέχει όλα τα τυριά?
2: Security.
1: Όχι.
2: Πώς?
1: Σεκιουτηράς. Τι με το ζωρί,
3: δεν σκάμαστε,
1: να ξέρετε.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
4: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
5: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
0: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr. Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία σφαίρα.

0: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
4: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
3: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
4: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
3: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
4: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον, Τσόκρη 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 2751 06650.
4: Σημειώνεις επιτυχία.
5: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
6: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
5: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
7: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο Ανιφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο Ανιφί Ναυπλίου. 2752 0 44.

0: απογευματινό σφαίρα 102,2 εδώ παρέα μέχρι τις 8 καθημερινά. Πολλά φιλιά στον Αργύρη από Τυχείο. Πολλά φιλιά, Αργύρη μου, να είσαι καλά, να περνάτε όμορφα εκεί στη Χίο. Φιλιά σε όλους σας που στέλνετε password 7 η ώρα. Αλλά έχει περάσει η ώρα και αύριο στις 8.30 να είσαι συντονισμένος και εσύ που μας στέλνεις το μήνυμα τώρα. Φιλιά στον Χρήστο που έχουμε σημειώσει τα στοιχεία σου που κέρδισε Pizza Fan. Βεβαίως τα έχουμε σημειώσει, μην αγχώνεσαι. Φιλιά και σε σένα που. Στη Γογό, η οποία έπαιρνε τηλέφωνα και έστελε μηνύματα για να μπορέσει να παίξει βρες το τραγούδι. Λοιπόν, η Novibet είναι εδώ και καθημερινά escape rooms που παίζεις και κερδίζεις έπαθλα υπάρχουν στη Novibet. Βεβαίως, τα Novibet escape rooms είναι εδώ και απογειώνουν το παιχνίδι σου. Εντοπίζεις τα κρυμμένα αντικείμενα στο δωμάτιο και αν τα βρεις όλα εντός χρόνου, κερδίζεις δώρα. Ετοιμάσου λοιπόν για το απόλυτο καθημερινό challenge στη Novibet, novibet.gr.
1: Διαμάντισμά σου τη ΑΕ, η οποία συνεχίζει από το 76 δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας την ελληνική. Ελληνική παραγωγή και προσφέροντας ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ από το 76 μέχρι σήμερα. Μαζί μας κάθε μέρα.
0: Να φύγουμε με ένα φέρτο του Ακύλα, λέτε. Γιατί αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ. Είναι Πέμπτη αύριο, 14 του Μάη. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Διαγωνίζεται η Κύπρος μας με την Αντιγόνη και τον Τζάλα. Βεβαίως, καλή επιτυχία. Αλλά θα τα πούμε και αύριο, βέβαια, γιατί είναι το βράδυ. Έρχεται η Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Ο Νικόλας Ράπτης.
1: Ελίνα Παπίλα.
0: Η Έλλη μας εδώ στον ήχο. Και αύριο εμείς στις 5 θα είμαστε εδώ. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Ερντογάν.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
0: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδε να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, ετοιμοθάνατο. Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ. Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
2: Πέθανε.
0: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα σου. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίσματο αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β δεν αφτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τον απλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
3: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε

0: Pigeon Beef Eater.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κύριε.
1: Σφαίρα.
3: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
8: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
9: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
10: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
9: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
10: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
9: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
10: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
9: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
10: Μωρέ, μπράβο.
9: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
11: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
9: Τηλέφωνα 27510-76037
11: και 6944-411-643.

0: Ο Σφαίρα θυμάται τα αγαπημένα του χθες.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 8:30.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
0: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
1: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
5: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάνι.

0: Άρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
1: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
5: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
4: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
5: Καναπές,
4: θα μου πει.
5: Καναπές θεία. Καναπές,
4: θα μου ξαναπεί.
5: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
4: Και πες τον και σόφα.
6: Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
5: Καναπές θεία. Καναπές.
7: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
8: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
7: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
8: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
7: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

τώρα τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μη

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: Δευτέρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Ντομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.com.gr.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
11: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.

ήσυχος Γιώργης. Γοθέ, γο θέλω μόνο φίλους. Κουραστικά πια μοναχός. Να σύ, να σύ.

φτάσεις, κόσμος στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27510-67713.
5: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
6: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
7: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
10: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
9: Αλήθεια, για πες.
10: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
9: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
11: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 27 44 023 999.

τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
1: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια, γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του? Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και

0: αξιοτήτων από την Tuve Las σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
1: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
2: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
1: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
2: Καναπές,
1: θα μου πει.
2: Καναπές θεία. Καναπές,
1: θα μου ξαναπεί.
2: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
1: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
2: Καναπές θεία. Καναπές.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 10:30. Στο κόκκινο μπαλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Στάση για καφέ. Στάση για φαγητό. Στάση για ποτό. Στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
0: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
0: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11:30.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275200 97 782.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: Όταν ακούς αυτό,
1: τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή.
0: Και αυτό,

Συγχώρεσέ με, είχα ανάγκη να σ' ακούσω. Συγχώρεσέ με, είχα ανάγκη να σου πω πως ό,τι κάνω

σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω άδειο σκάμπος και αυτής της μοναξιάς το θάμπος.

Σφαίρα. Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί»

0: Ακούς Σφαίρα 94,4.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λίλα της είσαι. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι, ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Ακούς Σφαίρα 94,4.
1: Ένα τραγούδι για τους καλούς, για τους αληθινούς, για τους ειλικρινείς ψεύτες. Ένα ψέμα που εύχομαι να μην το πείτε ποτέ, να μην χρειαστεί.

χτυπούσε το κορμί και μου ζητούσε. Μια απόφαση

0: πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: Είχα μια φορά μια θάλασσα που από λάθος μου τη χαλάσα. Κι από τότε φτιάχνω κύματα, έρωτες καημούς

Σινεμά και καφέ και τσιγάρο σαντέ, κι η φωνή σου βραχνή από το βήχα. Μου γκρινιάζεις γιατί δεν είναι αύριο γιορτή, να λυτέψουμε όλη τη νύχτα. Σε φυλάω απαλά, δεν σε βλέπω καλά, μες στο μαύρο παλτό σου χαμένη. Αν φιβάλεις ρωτάς

Το κεφάλι σκυφτό και το βλέμμα καυτό. Με μπερδεύει, μου λες η δουλειά σου. Τι θα πει τραγουδό και που ξέρω εγώ τόσο κόσμο που έχεις κοντά σου. Περπατάμε μαζί, σ' αγαπάω χαζί.